0: Radio
1: 106,2.

Το Nick Stop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick Stop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Hot Radio.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 18 θα ήθελα να είναι, γιατί ήταν η γενέθλιά μου εκείνη την ημέρα.
1: Έλα ρε, χρόνια
0: και βιάζομαι,
1: ρε. Οπότε πέρασαν οι μέρες και πήγε 18.
0: Δεν βιάζομαι.
1: Εύχομαι να μην είστε
0: με υποκαταλήψεις. Χρόνια πολλά στη Χρύζα, Φλωρινή, Χρυσαυγή που έχουν γιορτή. Χρόνια πολλά σε ένα που έχει γενέθλια. Τώρα όμως θα σου πούμε πολλά πράγματα που συζητιούνται μέσα από τα μάτια του.
1: Mark.gr. Και συγκεκριμένα θα σου πούμε για την Billie Eilish, η οποία τι αποκάλυψε, παιδιά. Αποκάλυψε ότι για το εξώφυλλο του άλμπουμ, το Hit Me Hard and Soft, πέρασε σχεδόν 6 ώρες μέσα στο νερό. Γοργόνα έγινε η γυναίκα.
0: Σλέπια.
1: Ναι. Σε ειδική δεξαμενή στην Καλιφόρνια. Τι έκανε πρακτικά? Φόρεσε αυτά τα χαρακτηριστικά φαρδιά, τα μπάγκι, ρε παιδί μου, τα ρούχα της. Και με βάση που δόθηκε στους ώμους, ώστε να μένει στον βυθό.
0: Μια βάρη.
1: Ναι, βάση δόθηκε, εννοώ ότι.
0: Με βάρη που του
1: πήγανε του ώμου. Δώσανε βάση, ρε παιδί μου, του ώμου, ώστε να στηρίζεται εκείνη σαν να την πιέζουν από του ώμου. Έμεινε ουσιαστικά μέσα στον βυθό και έκανε συνεχόμενες καταδύσεις κρατώντας την αναπνοή της για περίπου 2 λεπτά κάθε φορά. Αυτό θέλει training. Ελπίζω να τις κάνανε πρώτα ένα.
2: Πνίγηκε δηλαδή?
1: Όχι, γιατί μετά τη φωτογράφηση όμως είχε μελανιές, είχε πάρα πολλούς πόνους έντονους.
0: Ναι.
1: Και είχε δυσκολευτεί και στο να μιλήσει. Δηλαδή, μάλλον δεν είχε.
0: Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
1: Δεν ξέρω, πάντως.
2: Συγγνώμη να πω λίγο κάτι. Όλο αυτό το έκανε γιατί ήθελε να γράψει ένα δίσκο.
0: Ναι, για να το εξώφυλλο του δίσκου,
1: μάλλον. Ή για το εξώφυλλο, ή για να μπορεί να πει ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες και πόδινες εμπειρίες της ζωής της.
2: Μπράβο της. Hit Me Hard, λοιπόν. Το Mad Radio όμως, κοίτα τι σου δίνει τόσο απλά και έτσι.
0: Χωρίς να χρειάζεται να μπει σε νερό.
2: Χωρίς να σε πνίξει.
1: Δεν χρειάζεται κατάδυση εσύ.
2: Λοιπόν, έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις το Your Turn 2 της Billie Eilish, το οποίο είναι έτσι ένα ζεστό αισθησιακό άρωμα με νότες από πιέντο, μπέρι, βανίλα, ορχιδέα και ξύλο κέδρου, που θα γίνει το επόμενο perfume obsession σου. Στο υπογράφω.
1: Στο υπογράφω και εγώ, γιατί τελείως τυχαία το μύρισα.
2: Ναι, μάλιστα. Ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει το Your Turn 2 Eau de Parfum 50ml και έξτρα καπάκι αρώματος με την υπογραφή της φυσικά μιας και μοναδικής πνιγμένης Billie Eilish. Και τώρα breaking news θα θέλω εδώ. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα από αυτό το άρωμα. Billie Eilish, Your Turn 2, 50ml με το έξτρα καπάκι με την υπογραφή της Billie Eilish. Στείλτε μας λοιπόν τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Το όνομα τεπώνυμό σου, τη φράση Your Turn και μπες στην κλήρωση. Μείνε συντονισμένος λοιπόν στο Mad Radio 106,2 και δήλωσε τη συμμετοχή σου, γιατί μπορεί να είναι δικιά σου ευκαιρία που θα κερδίσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις? Σήμερα είναι λίγο συννεφιασμένα τα πράγματα εκεί έξω. Να ξέρεις ότι θα έχει και λίγο βροχούλα. Λίγο τώρα δεν ξέρω, μπορεί να χρειαστείς και κανό. Προετοιμάσου εσύ, αλλά πριν τρέξεις να προλάβεις την ημέρα σου, θέλω να αφιερώσεις έτσι ένα λεπτό στον εαυτό σου. Γιατί ήρθε η ώρα για τα healthy tip. Πολύ ωραία, πάμε, δώστο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πνίγεται, Γιώνα. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε ένα πανεύκολο σοκολατένιο γλυκό ψυγείου χωρίς ψήσιμο, έτσι για τις λιγούρες μας. Και το καλύτερο, χρειαζόμαστε μόλις 4 βασικά υλικά: μισό φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι, 1/3 φλιτζανιού φυστικό βούτυρο και 1/4 φλιτζανιού μέλι και 2 κουταλιές σούπας κακάο. Τα ανακατεύουμε όλοι μαζί αυτά, να δημιουργηθεί ένα πλούσιο σοκολατένιο μείγμα. Στη συνέχεια το απλώνουμε σε αντικρωτικό χαρτί, του δίνουμε σχήμα ρολού και το βάζουμε στην κατάψυξη μέχρι να σφίξει καλά. Για ακόμη περισσότερο σοκολατένια απόλαυση μπορούμε να καλύψουμε και με λίγη λιωμένη κουβερτούρα από πάνω. Είναι καταπληκτικό. Τότε το αφήνουμε να παγώσει, το κόβουμε σε φέτες και έχουμε ένα υπέροχο σπιτικό γλυκάκι με γιαούρτι και φυσικό βούτυρο. Χωρίς φούρνο, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, με πλούσια σοκολατένια γεύση.
0: Σαν τον κορμό. Μου θυμίζει λίγο κορμό εμένα.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Απλά ο κορμός υπάρχει και healthy version που την έχω ξαναπεί. Αλλά ο κορμός συνήθως έχει κρέμα, έχει ζαχαρογάλα κτλ. Οπότε λίγο πιο, με θερμίδες.
0: Πιο όχι healthy.
1: Όχι healthy, ναι. Αυτό θυμίζει κορμό, ναι, γιατί δεν έχει όμως μπισκότα. Είναι πιο έτσι μόνο σοκολατένιο.
0: Ένας healthy σοκολατένιος κορμός.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, κράτα αυτή τη συνταγή, τη συμβουλή, και δοκίμασέ τη σήμερα. Και σε πολύ λίγο εμείς θα κάνουμε, θα ανοίξουμε μια άλλη συνταγή, το Fortune Cookie της ημέρας, για να δούμε τι μήνυμα περιμένει, ποια ζώδια αφορά και ποια είναι τα τυχερά τους νούμερα για σήμερα.

0: έτοιμοι. Μισό λεπτό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ακούστε τι θα γίνει τώρα. Είναι ένα fortune cookie. Λοιπόν, crack.
2: Crack. Κάνω έτσι να σου χαλάσει την ένα φορά.
1: Κράτσι.
2: Α, δεν έχει τέτοιο, τι ωραία.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα η φράση, καλά, αυτή είναι καταπληκτική φράση. Αυτό που λέει πρακτικά είναι ότι αν μία μέρα δεν είσαι καλά, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις μια βαθιά ανάσα.
2: Όπα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και μετά, όπως θα την αφήσεις ελεύθερη μαζί της, να φύγουν και όλα σου τα βάσανα. Τι ωραίο, πολύ όμορφο.
3: Μπράβο, μπράβο στη φράση αυτή. Μπράβο και στο Ζυγό και στο Σκορπιό και στον Ταύρο.
2: Που έχουν αυτή τη φράση.
3: Που έχουν αυτή τη φράση να τους συνοδεύει σήμερα. Και έχουμε φυσικά και τους πέντε αριθμούς του Τζόκερ. Είναι το 3.
2: Το Τζόκερ, καλά, είναι τυχερή αριθμή του Βυσκοχιού.
3: Κάτσε, γιατί μπορεί να γράψουν έτσι. Είναι το 3, το 7, το 11, το 21 και το 32. Οπότε βάλε έτσι αυτά. Αυτούς τους αριθμούς κάπου σε ένα τευτέρι, γράψεις τους κάπου σε ένα χαρτάκι, δεν ξέρεις, μπορεί να σου χρησιμοποιήσεις.
2: Στείλε μας και την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 56 για να κάνουμε και λίγο σουσού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 εδώ μαζί σας, τα κορίτσια στην πόλη, να σου λέμε ό,τι καλύτερο παίζει για σήμερα. Είτε πού θα πρέπει να πας, είτε τι διαγωνισμούς έχουμε. Γιατί έχουμε και διαγωνισμούς. Οπότε να μείνεις stay tuned για να μάθεις τι διαγωνισμούς έχουμε.
1: Ακριβώς. Και θέλω να σου πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Τι είναι πάρα πολύ σημαντικό πάνω μας?
0: Το χαμογελό μας.
1: Ναι, το χαμογελό
0: μας.
1: Και η υγεία των δοντιών μας και του στόματός μας, έτσι. Οπότε εδώ πέρα θέλω να σου πω για το χαμόγελό σου, το οποίο θα γίνει η υπογραφή σου. Η οδοντόκρεμα Colgate Max White Ultra διαπερνά την επιφάνεια των δοντιών για λεύκανση σε βάθος σε μόλις 3 μέρες, παιδιά. Ναι, ακριβώς. Επόμενο βήμα, πρέπει να πας να δεις την Colgate Max White Pearl, Purple Serum, το οποίο είναι ένα serum που το βάζεις μετά την οδοντόκρεμά σου, που είναι πάρα πολύ μόβ, έτσι, για άμεσο λευκότερο χαμόγελο. Σου τραβάει δηλαδή όλη την κιτρινίλα και λειτουργεί σαν φίλτρο για να λευκάνει τα δόντια σου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε ξέρεις εσύ τι πρέπει να κάνεις τώρα. Άσε τον καφέ, βούρτισε τα δόντια.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram. Όλοι μιλάνε για τα Εμμανουέλα Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
13: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
12: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Είμαστε εδώ πέρα μαζί σας. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 τα κορίτσια στην πόλη. Και τώρα έχουμε να σας πούμε κάτι το οποίο έγινε viral.
1: Viral είδηση, παιδιά, έγινε και όχι για καλό περιστατικό. Στο αεροδρόμιο της Χίου, όπου η βροχή πέρασε κανονικά, χωρίς εισιτήριο, μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Άστα να πάνε.
1: Νερά λοιπόν έσταζαν από το ταβάνι της αίθουσας των επιβατών, κουβάδες να επιστρατεύονται και ταξιδιώτες να περιμένουν ανάμεσα στα νερά. Μιλάμε, η εικόνα ήταν full σουρεαλιστική. Ήταν μια μεγάλη πισίνα με επιβάτες, βαλίτσες να επιπλέουν. Ο άνθρωπος που έκανε την αναμετάδοση ήταν με μια ομπρελίτσα μέσα και έβρεχε και έλεγε: αυτό που βλέπετε δεν είναι του εξωτερικού χώρου, είναι του εσωτερικού. Και έρχομαι με την ομπρέλα έτσι. Γενικότερα, έχουν έτσι μια... έχουν καινούριο design instructor εκεί πέρα, να ξέρετε. Το κάναν λίγο πιο τροπικό.
0: Να σου πω κάτι.
2: Αυτό που... κάναν αυτό στο Ιζικαπούρι. Το αεροδρόμιο Ιζικαπούρι που έχει νερά μέσα.
0: Αυτό που λένε ότι βρέχει, πάμε μέσα. Εδώ πέρα τι θα πάνε.
1: Βρέχει, πάμε στην παλίτσα.
0: Βρέχει, πάμε... Πουθενά. Άστο να πάει.
1: Σε καπούρι.
0: Σε καπούρι.
1: Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Είναι μεγάλο κρίμα.
0: Ρε, εσύ, σκέψου λίγο τώρα τι θα πρέπει να πληρώσουν. Τύπου, αυτό δεν είναι φυσιολογικό, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Γενικότερα εκεί στοιχείο, μάλλον πρέπει να τα βάλουν λίγο κάτω τα τευτέρια τους.
0: Τη βλέπω στοιχείο για Ατλαντίδα.
1: Ναι.
0: Ατλαντίδα 2.
1: Και να τα φτιάξουν λίγο κάπως τα προγραμματάκια, γιατί έχει γίνει υδάτινο το αεροδρόμιο τους. Κοιτάξτε.
3: Αλλά είχαν ρεύμα, οπότε ένα μπράβο στους ηλεκτρολόγους που είχαν κάνει τέτοιες μονώσεις που είχαν ρεύμα.
1: Αλλά πέφτανε πάνω τα νερά σε ηλεκτρολογικά μηχανήματα, που σημαίνει ότι ποιος ξέρει, δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν πάρα πολύ καλό που είχαν και ρεύμα, γιατί για φαντάσου να βγει κανένα καλώδιο και εκεί μέσα θα γινότανε του τηγανιού το πανηγύρι. Θα ήταν όλοι σαρδελίτσες τηγανιτές, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία, Κατερίνα.
1: Τι να πω.
0: Έχει δίκιο. Βρεσίδα, έχει δίκιο. Σκέψε τώρα πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό.
1: Ήταν πολύ επικίνδυνο.
0: Όντως είναι επικίνδυνο.
3: Το ότι κανένας δεν σκέφτηκε να κλείσει τα ρεύματα, τους ηλεκτρισμούς.
2: Και πόσα βλέπανε.
1: Με φακούς. Ρομαντικά.
2: Πού θα πάει ο κάθε άνθρωπος για το
0: να πετάξει. Ποιος να πάει, θα να το κενώσουνε, παιδάκι μου.
3: Πού
1: να πετάξει.
0: Σου λέει εδώ πέρα έβρεχε έξω, έβρεχε μέσα. Θα έπρεπε να κενωθεί το αεροδρόμιο, παιδί μου. Όχι να ψάχνουν που θα πετάξουν και την πτήση του.
2: Ωραία, εντάξει. Αυτά λοιπόν τα δέοντα που έκανα περισσότερο θόρυβο σήμερα. Σε λίγο θα μάθεις τι απάντησαν οι ακολουθοί μας στο Instagram, στο poll της ημέρας.

0: 6,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σας καθημερινά με πάρα πολύ διάθεση για να σου λέμε ό,τι σημαίνει εκεί έξω. Και τώρα θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll από το Instagram μας.
1: Ναι. Η ερώτηση είναι, εσύ κάνεις ανακύκλωση, ναι ή όχι? Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι γενικότερα με το θέμα της ανακύκλωσης υπάρχει σοβαρό θέμα με τους κάδους.
0: Ναι, δεν υπάρχει ανακύκλωση στην Ελλάδα.
1: Και, ναι, μπράβο. Και
0: από
1: επίσης
0: ξέρω,
1: έχουν και τους υπόγειους κάδους πλέον σε πάρα πολλές περιοχές που είναι όλα μαζί. Είναι πλαστικά, γυαλιά, σκουπίδια.
0: Γενικά
1: είναι όλα μαζί.
0: Υπάρχουν κάδοι, απλά όλοι καταλήγουν στο ίδιο μέρος. Ναι. Δεν πάει ότι ο μπλε πάει στην ανακύκλωση και ο πράσινο πάει. Δεν υπάρχει ανακύκλωση γενικότερα.
1: Δυστυχώς είναι true.
0: Νομίζω πως το ξέρει ο κόσμος, γι' αυτό και διχάστηκαν και στο πόλι. Είναι 50-50 εμένα.
1: Εμένα πάτησαν όλοι γιατί θέλαν να δείξουν ότι έχουν καθαρή συνείδηση. Ναι.
2: Εμένα το 70% πάτησε ναι και το 30% όχι, αλλά λένε ψέματα.
0: 50-50, ναι.
2: Εγώ στη γειτονιά μου αρχικά δεν έχω πουθενά κοντά ανακύκλωση. Οριακά δεν έχω κάδους δηλαδή, γιατί τους καίνε. Αλλά κατάλαβες.
0: Ωραία. Με αφρομή όμως την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή αλλιώς η Waste Day, η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ φαίνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βαν της στις γειτονιές από τις 8 έως 20 Οκτωβρίου σε συνεργασία με Δήμους. Το βαν θα επισκεφτεί σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιαννιτσά. Ενημερώνει τους πολίτες για τη σωστή ανακύκλωση. Άμα δεν ξέρεις πώς να ανακυκλώσεις, ορίστε, βρήκαμε τρόπο. Εκεί μπορείτε να παραδώσετε και μικρές ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ. Κάθε συσκευή, παιδιά, μετράει. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electronic.gr ή κάλεσε στο 210-5319-780.
1: Τουλάχιστον μια ανακύκλωση που γίνεται είναι αυτή 100%, οπότε μην την αφήνετε στην τύχη της. Σε λίγο λοιπόν έχουμε πάρα πολλά να σου πούμε, οπότε μείνε μαζί μας.
3: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
4: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
3: Το μπλε, το μικρό.
4: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
3: Και τα άλλα δύο?
4: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
3: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
4: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
3: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
4: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
5: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
10: Ο ήχος

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις κοριτσάρες στην πόλη. Ελπίζουμε να επιπλέετε και να κατευθύνεστε στη δουλειά σας. Δεν ξέρω τι να σου πω. Έχει μια μουντίλα. Ναι. Σίγουρα θα βρέχει. Θα βρέχει και όλη την ημέρα, να ξέρεις. Όλη την ημέρα θα βρέχει. Και μάλιστα εκεί κατά τις 3 η ώρα θα γίνει και κατακλυσμός. Οπότε θέλω να είσαι προετοιμασμένος. Είμαστε όμως εμείς εδώ για να σου δώσουμε λάμψη στην ημέρα σου και να σου δώσουμε και θετική ενέργεια. Έχουμε πάρα πολύ, οπότε σου τη μεταφέρουμε και θέλουμε να μείνεις μαζί μας, γιατί η επόμενη ώρα θα έχει απ' όλα.
2: Και ποια θα είναι τα πιο τυχερά ζώδια στα ερωτικά τους για σήμερα?
1: Φυσικά δεν λείπει και η πιο juicy συζήτηση της ημέρας.
2: Η ερώτηση σήμερα ποια είναι, θα σου πω εγώ ευθύς αμέσως. Έχεις πιάσει ποτέ κάποιον να σε απατά? Τι εννοείς εδώ πέρα, παιδί μου, εσύ πώς έγινε?
3: Πώς έγινε, πώς τον έπιασες?
2: Α, νομίζω πώς έγινε.
1: Πώς ήτανε,
3: πώς έγινε η κατάσταση, πώς το κατάλαβες,
2: νομίζω
3: πώς τον
2: θέλουμε
3: έπιασες.
2: Πλήρη εικόνα, τέλος πάντων, μην μας δώσεις πλήρη εικόνα τελικά, λάθος, παραχάρηκα. Τέλος πάντων, στείλε μας στο Viber σταθμού μας 6936-646-656 την ιστορία σου για να κάνουμε έτσι λίγο σουσού, να το σχολιάσουμε. Μην μας πεις βέβαια ακριβώς τώρα κάθε τι...
3: Λεπτομέρειες, ναι. Και φυσικά αν έχεις απορίες ή διλήμματα, ο θείος Ανδρέας είναι εδώ να σου δώσει τις δικές του απαντήσεις. Στέλνεις την ερώτηση που σε προβληματίζει στο Viber 6936-646-656 και ο θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει πάρα πολύ σοβαρά.

0: μερούδια. Να εδώ μπαίνω κι εγώ μέσα στο ρυθμό. Χοροπηδώ. Τάκα τάκα. Το είδατε όμως, έκανα μια καταληξία.
1: Δεν αντέχω.
0: Ήμουνα λίγο κάτι ανεκτερίου για κάτι δευτερόλεπτα.
1: Ναι, τα κατάφερες, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε πιει το καφεδάκι σας. Τώρα είναι η ώρα για τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ. Check. Mad Radio 106,2. Check. Και φύγαμε για τα
2: θεάματα
0: με την Κάτια Νεκτάριο.
1: Και θέλω να σου.
0: Θα σου λείψει να ξέρεις όλο αυτό κάποια στιγμή.
1: Σταμάτα το.
0: Που δεν θα ξέρεις πόσο όνομα.
1: Σταμάτα. Λοιπόν, ένα από τα πιο εμβληματικά παιδιά και αγαπημένα musical που έχουμε εδώ πέρα τώρα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά θα είναι καταπληκτικό, είναι το μαγαζάκι του τρόμου. Αυτό τι έγινε.
3: Αλήθεια, τον τρόμο.
1: Αλήθεια, Κατερίνα. Τρόμαξα. Σκέψου αυτόν που οδηγάει. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Έχουμε ουσιαστικά ξεκινήσει αυτή την παράσταση στο ανακαινισμένο πλέον θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης. Σε απόδοση κειμένου και στίχων φυσικά είναι η Θέμης Μαρσέλου. Είναι μια παράσταση που έχει ουσιαστικά πάρα πολύ ενέργεια. Έχει ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, πάρα πολύ όμορφο. Και βλέπουμε όλους τους μουσικούς να κάνουν τα πάντα επί σκηνής. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έχει χιούμορ, θα έχει μια πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα και φυσικά ακαταμάχητα τραγούδια. Ουσιαστικά τι γίνεται, σου αφηγείται μια ιστορία όπου ο έρωτας, η φιλοδοξία και η δίψα για επιτυχία αποκτούν κάποιες πιο σαρκοβόρες διαστάσεις, θα έλεγε κανείς. Στη σκηνή λοιπόν ζωντανεύει ο παράξενος κόσμος του Seymour, της Andre και της αδιαβόητης Andre The, του φυτού δηλαδή που υπόσχεται να πραγματοποιήσει κάθε όνειρο αρκεί να τραφεί με το κατάλληλο τίμημα. Το Mad TV και το Mad Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας και φυσικά έχουν εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις και για εσένα. Τι κάνεις, τηλεφωνείς τώρα στο 210-66-65-669 και κερδίζεις την δική σου διπλή πρόσκληση για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7.30. Πρόλαβε πριν εξαντληθούν, πάρε τηλέφωνο τώρα. Γρήγορα, τσαπ τσαπ, πάμε!
3: Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα που δεν πρέπει σίγουρα να χάσεις και σε πολύ λίγο έρχεται το καλό νέο της ημέρας. Mad

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Παλιά ήταν το BBC, το οποίο τι έκανε ουσιαστικά. Αν δεν είχαν κάποια πάρα πολύ σοβαρή είδηση που να τους επηρεάζει όλους, ανοίγανε τις ειδήσεις και λέγανε καλημέρα. Σήμερα δεν έχουμε κάποια είδηση για εσάς. Καλή συνέχεια. Ναι, και έκλεινε. Μα την Παναγία. Εννοείται ότι αυτό μετά άλλαξε, γιατί θέλουμε πάντα να έχουμε έτσι ακροαματικότητα, να έχουμε το ένα, να έχουμε το άλλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς δεν θέλουμε να σου δίνουμε μόνο τα αρνητικά. Τις αρνητικές ειδήσεις που συνήθως κιόλας γίνονται viral και για κάποιο λόγο επειδή μας αγχώνουν, μας κάνουν κιόλας να θέλουμε να μάθουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα, αποφασίσουμε να σου δίνουμε ένα καλό νέο της ημέρας, ώστε κι εσύ να ενημερωθείς, αλλά χωρίς απαραίτητα να είναι κάτι κακό για σένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, εφόσον τελείωσε εδώ το μονόλογο που έκανε.
0: Κάτια νεκταρίου.
1: Κάτια νεκταρίου. Λοιπόν, ένα καλό νέο που βρήκα είναι ότι στην Κένια φροντιστές άγριας ζωής κοιμούνται δίπλα σε ορφανά μικρά ελεφαντάκια για να τα βοηθήσουν να νιώθουν ασφαλή και προστατευμένα.
0: Έλα.
1: Δεν το πιστεύετε. Καταρχάς, υπάρχουν φροντιστές άγριας ζωής, πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, τι γλυκό αυτό που κάνουν για τα μικρά ορφανά ελεφαντάκια. Κοιμούνται μαζί του.
0: Και τα ελεφαντάκια θα νιώθουν και τη ζεστασιά. Θα λένε είναι η μαμά μου.
1: Αχ, θα τρελαθώ. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία και ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ με τον κόσμο.
2: Ήταν πάρα πολύ γλυκό. Γλυκά, θέλουμε να μας πεις και εσύ όμως την καλημέρα σου για να μας δώσεις θετική ενέργεια. Γιατί τι χρειαζόμαστε κι εμείς. Σε λίγο λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας που.
1: Στα άστρα.
2: Μπράβο, Κατιά Νεκταρίου. Μπράβο, Βρυσίδα. Οπότε μείνε μαζί μας.

0: Καλημέρα, παιδιά, δεν ξέρω αν ξυπνάτε τώρα εσείς. Εμείς πάντως ξυπνήσαμε 5 το χάραμα.
1: Μισό λεπτό. Θέλω να πω ένα καλημέρα στην Ιωάννα Μπαράκη που μας ακούει και εκεί φτιάχνει κουλουράκια. Καλημέρα, Ιωάννα, συνέχισε.
0: Ξέρεις τι ώρα ξύπνησε η Ιωάννα για να κάνει κουλουράκια? 5, σαν εμάς.
1: Μπορεί και πιο νωρίς.
0: Μπορεί και πιο νωρίς. Η Ιωάννα, πάντως, να ξέρεις, μπήκε μέσα στον φούρνο, έκανε τα κουλουράκια, τα άπλασε και είναι τώρα έτοιμη. Έτσι λοιπόν και εγώ βγήκα στον μπαλκόνι, μου είδα τα αστέρια και σας έκανα αστρογράφηση. Γιατί τώρα είναι η ώρα για τα.
2: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
3: Και πριν πω τα πιο τυχερά ζώδια στα ερωτικά, να πω και εγώ και μια καλημέρα στην Ελένη που. Ναι, τι μου στέλνει. Στην Ελένη, τέλος πάντων, η αγαπημένη μου Ελένη που δουλεύαμε μαζί στο Ποσειδόνιο. Λοιπόν, τα πιο τυχερά ζώδια στα ερωτικά είναι. Δεν ξέρω, Ελένη, αν είσαι μέσα αυτά, για άκου. Λοιπόν, Ζυγός, ευνοούνται νέες γνωριμίες και όμορφες συζητήσεις. Σκροπιός, έντονο πάθος και ευκαιρίες για επανασύνδεση. Καρκίνος, ζεστές στιγμές και συναισθηματική προσέγγιση. Ταύρος, σταθερότητα και θετικές εξελίξεις σε σχέση. Ιχθύς, ρομαντισμός και ευχάριστες εκπλήξεις.
1: Απαπα!
3: Τώρα είχε γενέθλια, Ελένη, πριν δύο εβδομάδες.
1: Ιχθύς είναι η μαμά μου, φαντάζεσαι να βρει εδώ πέρα τον έρωτα που έχει έρθει τώρα να με επισκεφτεί. Μαμά, ακούς! Βγαίνει έξω!
3: Okay.
1: Να πω σε αυτό το σημείο
0: και
1: ότι.
0: Και στον μπαλκόνι, γυναίκα.
1: Και κάθεται, περιμένει.
0: Και κοιτάει τα αστέρια. Και...
1: Έρωτα!
3: Έρωτα.
1: Και έρχεται
0: ο φίλος σου.
1: Όλο λάθος. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Ιωάννα μας έστειλε μήνυμα και λέει: αύριο, κορίτσια, θα έρθω να σας φέρω κουλουράκια.
3: Έλα, επιτέλους.
1: Άιντε πια.
3: Να ευχαριστούμε, ρε Ιωάννα.
1: Έτσι,
3: εδώ μας σκέφτηκε ένας άνθρωπος. Τόσοι μας ακούνε εκεί έξω, κάποιος να μας φέρει κάτι δεν έχει.
0: Δεν μας είχε στείλει ο Γιάννης τελευταία μέρα εκπομπή.
3: Ναι, ο Γιάννης μας έστειλε. Μια πολύ ωραία κέικ. Πολύ ωραία σκολατόπιτα.
1: Λοιπόν, είτε πιστεύεις στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί μας και μαζί τους, ελπίζω να βρήκες κάτι που να σου ταιριάζει. Αν όχι, δεν πειράζει. Βρήκες εμάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε, ελπίζω να είμαστε καλά. Σήμερα η μέρα θα είναι λίγο δύσκολη. Εύκολες όμως είμαστε εμείς εδώ για να σου κάνουμε την παρέα καλύτερότερη. Ελπίζω να μην δουλεύεις. Αν δουλεύεις όμως, θα σου δώσουμε θετική ενέργεια για να τη βγάλεις καθαρή.
1: Και θα σου πούμε και που θα πας το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Γιατί 18 έχω γενέθλια, 17 μπορεί να πας καπαλού. Λοιπόν, φαντασίστε γενέθλια να το άρεσε. Ag Season στο Fiat. Η Ag, το διάσημο fashion brand, ανοίγει τον κόσμο της στο κοινό με τη νέα συλλογή, μουσική και experience σε ένα all day event με ελεύθερη είσοδο. Βρες το σχετικό banner στο man.gr και το man.gr 106,2. Να ξέρεις, θα βρίσκεται εκεί από τις 12 μέχρι τις 7 με live εκπομπή από την Κατερίνα Πευτίτση, εδώ που είναι και δίπλα μας, και το Γιάννη Χάτζη Γεωργίου. Καλά, αυτό το δίδυμο τα σπάει. Έχει ξανακάνει τέτοια live εκπομπή και ήταν πάρα πολύ ωραία. Λεωφόρου Συγκρίου 114 θα πας, να περάσεις τέλεια, να κερδίσεις δώρα, να τα πάντα. Ό,τι έχει και δεν έχει, να το δεις εκεί πέρα, να περάσεις τέλεια.
2: Θα περάσεις όντως καταπληκτικά. Τώρα λοιπόν θέλουμε να σε εντάξουμε λίγο και στο τι συμβαίνει στον κόσμο, για να έχεις μια πιο σφαιρική ενημέρωση. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήση τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση, το γιο ταχύ έπεσε πάνω σε άλλα 4 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Άγνωστο αν κάποιο από τα δύο οχήματα παραβίασε κόκκινο φανάρι. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική, με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν μετά το μεσημέρι. Συστάσεις από τις αρχές για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Θα επιμείνει έως και την Τετάρτη η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτή ήταν η απάντηση του Προέδρου Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την Kimberly Guilfoyle και την αποπομπή της από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Ο RJ Meat, ένα από τα αστέρια της βραβευμένης με Emmy σειρά Breaking Bad, πέθανε σε ηλικία 34 ετών. Εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε την τραγική είδηση το βράδυ της Δευτέρας. Ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοχειρία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ένια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MUD.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: www.radio.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
3: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard the Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
4: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα Greek Girls. Όχι τα American Girls. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ να το κάνω αυτό. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ, εδώ πέρα. Οι Ελληναράδες σας, όχι. Ελληναρενόπουλά σας. Και θα σε κρατάω.
1: Τι λες, ρε Τσολιάρη, τι γίνεται εδώ. Ο Τσολιάς η Βρυσίδα.
0: Είναι πολύ πλάκα αυτό, μου άρεσε αυτό. Εντάξει, πραγματικά μου να στείλει πλακίες πλέον. Λοιπόν, είναι όμως από το κατάλαβε τα moments φάση on. Για πες, Κατερίνα.
1: Τι είπε,
2: δεν ξέρω, Κατερίνα.
1: Moments φάση on.
2: Ακού, εγώ θέλω να μας πεις απλά τα fun facts για την βροχή.
1: Ακούστε, παιδιά, έψαξα και βρήκα τα πιο cute fun facts και θα ξεκινήσω με τα πιο γενικά και θα καταλήξω σε ένα πολύ ιδιαίτερο fun fact. Ωραία. Η μυρωδιά της βροχής μετά την ξηρασία λέγεται πετριχόρ. Πετριχώρος δηλαδή. Προέρχεται μεταξύ άλλων από ουσίες που απελευθερώνουν μικρόβια του εδάφους. Και να ξέρετε ότι η φύση έχει το δικό της αρωματικό χώρο.
2: Απίστευτο.
1: Πολύ μου αρέσει,
2: και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, το πώς μυρίζει.
0: Και εμένα μου αρέσει. Και μου αξυπνάει και αναμνήσεις από
1: λοιπόν,
0: το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε ένα άλλο fun fact. Οι σταγόνες δεν έχουν σχήμα δακρύου έτσι όσο πέφτουν. Γιατί το έχουμε συνηθίσει από διάφορα σχέδια κτλ.
0: Να
1: το κάνουμε έτσι.
0: Σχέδια, ναι,
1: δεν είναι έτσι λοιπόν. Οι μικρές είναι σχεδόν σφαιρικές, ενώ οι μεγαλύτερες πλαταίνουν από κάτω σαν να είναι μικροσκοπικά ψωμάκια. Έτσι είναι η
0: βροχή.
1: Πεινάω, θα πάρω κάτι να φάω. Δεν βρέχει λοιπόν με τον ίδιο τρόπο παντού. Σε ορισμένα μέρη μπορεί να πέφτει σχεδόν καθημερινά η βροχή, ενώ σε άλλες περιοχές περνούν χρόνια χωρίς καθόλου βροχή, γι' αυτό είναι πιο ταλαιπωρημένες, να ξέρετε, okay, και εκείνες τις περιοχές. Το ουράνιο τόξο εμφανίζεται όταν το φως του ηλίου περνά μέσα από τις σταγόνες του νερού και διαθλάται, και γι' αυτό συνήθως το βλέπουμε όταν έχουμε τον ήλιο πίσω μας και τη βροχή μπροστά μας.
0: Okay.
1: Και θα σας πω και ένα τελευταίο fun fact, το αγαπημένο μου. Στις ρομαντικές ταινίες, η βροχή κάνει την επανασύνδεση πιο δραματική. Μοιάζει να ξεπλένει όλα όσα τους χώρισαν και να τους απομονώνει και τον υπόλοιπο κόσμο, σαν να υπάρχουν μόνο οι δυο τους. Και πρακτικά, κανείς δεν μπορεί να φύγει εύκολα όταν έχει γίνει μουσκεμά.
0: Γι' αυτό σε όλες τις ταινίες,
1: γι' αυτό
0: είναι...
1: όλες τις ταινίες, ναι, χρησιμοποιούν αυτό το. Βάλε και λίγο βροχή,
0: ναι, ναι,
1: για
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: γίνουμε.
0: Και ρομαντικό.
2: Αλλά ρε παιδιά, δεν θα ήταν ακόμα πιο ρεαλιστικό αν έτσι όπως είχαν τη βροχή, επειδή υποτίθεται βρέχει, έχει κρύο, θέλεις έτσι να νιώθεις αυτήν την άνεση, τους βάζανε όλους να φοράνε και τη σάγκ.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ήταν... Και στη λάτη.
1: Πάρα πολύ αστείο θα ήταν, να ξέρεις.
2: Γιατί εμένα μου αρέσει.
1: Φαντάζομαι το The Notebook να τρέχει άγγελο και να έχει σάγκ.
2: Εκεί δεν ήταν χειμώνα, βρεσάτηρε. Σκέψτε το όμως πόσο ωραία θα ήταν να νιώθουμε αυτή την ασφάλεια με τη. Γιατί είναι τώρα το UGG season, ρε παιδιά, γι' αυτό το λέω. Επίσης, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο experiential event για fashion, που εννοείται ότι το διοργανώνει η UGG στην Αθήνα. Θα γίνει αυτό το Σάββατο στον χώρο Fiat, Λεωφόρος Συγκρού 114, και θα είναι από τις 12 έως και τις 7. Οπότε θα έχουμε πάρα πολλές ώρες και μπορείς μέσα σε αυτές τις ώρες να ανακαλύψεις τις νέες συλλογές, τη νέα συλλογή της UGG, να ζήσεις επίσης από κοντά τον κόσμο αυτόν και φυσικά να παίξεις δωρεάν παιχνίδια και να κερδίσεις πάρα πολλά δώρα. Αν νιώθεις λοιπόν έτσι λίγο πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις τώρα την θέση σου και εννοείται ότι σε ένα από αυτά τα 4 απίθανα workshop δημιουργίας, που θα είναι και αυτά δωρεάν, θα μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και να πειραματιστείς. Φυσικά όλη την ημέρα το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το event μαζί με την Κατερίνα Πευτίτση, εδώ πέρα το κορίτσι μας, και τον υπέροχό μας φίλο Γιάννη Χάτζη Γεωργίου. Τι κάνεις, βρίσκεις το σχετικό banner στο mad.gr και δηλώνεις τη συμμετοχή σου γρήγορα, τσαπ-τσαπ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αν έχεις τώρα μια απορία ή ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει τέλος πάντων, στείλ το μας τώρα στο 6936 646 656 και ο Θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει με την δική του σοβαρότητα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα να σου κρατάνε συντροφιά μέχρι και τις 10. Όμως τώρα δεν θα είμαστε μόνες μας. Όχι. Έχουμε τον θείο Ανδρέα μαζί με έναν ακροατή μας που έτσι εδώ πέρα έχουν κάνει μια συζήτηση, θα έλεγε κανείς. Κατερίνα, για διάβασέ μας την ερώτηση που μας.
1: Εγώ δεν θα τη διάβασα την ερώτηση.
0: Βρυσίδα, για διάβασέ. Συγγνώμη, δεν σφαλά, ρε παιδιά. Εντάξει, σκοτώστε με, τι να κάνω. Λοιπόν, Βρυσίδα, διάβασέ μας την ερώτηση.
1: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ένα συνάδελφο, αλλά κάθε φορά που μου μιλάει, κάνω ότι έχω δουλειά. Πλέον πιστεύει ότι είμαι η πιο εργατική γυναίκα στην Ελλάδα. Πώς το σώζω?
0: Μίλα του.
2: Πιο εργατική γυναίκα στον κόσμο, νομίζει ότι είσαι στον κόσμο σου. Γιατί τι είναι, χαζός, ή δεν το έχει καταλάβει ότι τον αποφεύγεις. Θα εκτεθούμε. Πρέπει την επόμενη φορά που θα πας στη δουλειά να του πεις. Δεν ξέρω τι, αλλά να πει δεν ξέρω. Σήμερα βγήκα στη σύνταξη. Θα πει σύνταξη σόβια. Δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ. Θα κάθομαι εδώ και θα σε κοιτάω. Πες και θα κάνει έτσι και θα την κοιτά, θα την χαζεύει. Να τον τρελάνει, να τον τρομάξει.
0: Ωραία. Άρα προσπαθούμε να αποτελέσουμε.
1: Δεν κατάλαβα, θα τον αποφύγουμε.
0: Με τη συμβουλή του θείου Ανδρέα, μάλλον θα τον διώξουμε μια και έξω το Χριστιανό.
3: Εγώ πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώ ο άνθρωπο μάλλον θα νομίζει ότι δεν τη αρέσει καθόλου.
1: Τη αρέσει.
3: Αφού λέει ότι μου αρέσει.
1: Α, λέει μου αρέσει πάρα πολύ. Α, ναι, ναι, λέει όντως ότι της αρέσει.
3: Μάλλον
1: ναι,
3: ο άνθρωπος όμως θα έχει καταλάβει το
1: ότι
3: αντίθετο.
1: Δεν της αρέσει, ναι.
3: Οπότε ισχύ. Λέει ο θείος Ανδρέας, αφού έχει καταλάβει το αντίθετο, αποτελείωσέ τον να τον χαζέψεις 100% και να τελειώνει όλη η ιστορία.
1: Ναι, ισχύει, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, οκ. Okay, εύχομαι να πιάσει. Κοίτα τον, χάζευε τον συνέχεια, κοίτα τον μέσα στα μάτια. Εντάξει.
3: Έτσι, obsession. Να τον τρομάξει τελείως, να φύγει τρέχοντας.
0: Πάρα πολύ τρομακτικό ακούγεται.
3: Λοιπόν, αν έχεις και εσύ μια ιστορία ή ένα θέμα που θέλεις να μοιραστείς με τον θείο Ανδρέα, ξέρεις που θα μας βρεις. Και αν θέλεις και περισσότερο θείο Ανδρέα, πρέπει να μπεις στο TikTok και να τον ψάξεις ως θείος Ανδρέας. Είναι πάρα πολύ εύκολο, θα βρεις πολλές συμβουλές εκεί πέρα.
0: Και, σε και λίγο... μην τις ακολουθήσεις.
3: Όχι, όχι,
0: μην το κάνεις. No.
3: Έχουμε και το juicy, την juicy ερώτησή μας. Έχεις πιάσει ποτέ κάποιον να σε απατά? Και αν ναι, πώς έγινε αυτό?

0: Καλημέρα, καλημέρα με τον Δρομέα εδώ πέρα που τρέχει από ό,τι κατάλαβα.
1: Ταιριάζει όμως και με την ερώτηση αυτό. Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αν δεν κατάλαβες, είναι η ώρα για juicy conversation.
1: Ωραία.
0: Και φυσικά έχουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση. Αν έχεις πιάσει ποτέ κάποιον να σε απατά.
1: Και πώς έγινε.
0: Ναι, και πώς έγινε. Και όταν λέμε πώς έγινε, μην μπερδευτείς όπως μπερδεύτηκα εγώ και ξεκίνησα να σκέφτομαι εικόνες.
1: Λοιπόν, όχι. Δεν θέλουμε εικόνες, θέλουμε όμως απαντήσεις. Λοιπόν, λένε. Το κατάλαβα από ένα μήνυμα που εμφανίστηκε στην οθόνη του κινητού του ενώ ήμασταν μαζί. Στην αρχή μου είπε ότι ήταν συνάδελφος, αλλά τελικά η αλήθεια ήταν άλλη. Έτσι το κατάλαβε. Λαμπάμε.
2: Εγώ να σας πω πώς κατάλαβα ότι με απατούσε ο πρώην μου.
1: Πώς.
2: Είχαμε τσακωθεί και εγώ στα νεύρα μου, όταν έχω νεύρα, τακτοποιώ. Αλλά είμαι και νευριασμένη ταυτόχρονα. Δηλαδή παίρνω αυτά, τα βάζω. όταν έχω νεύρα το κάνω αυτό μόνο, να ξέρετε.
1: Okay.
2: Οπότε έτσι πως ήμουν μέσα στα νεύρα, παίρνω το παλτό και εγώ σε όλα τα παλτό πριν τα βάλω στη θέση τους, βγάζω ό,τι έχουν μέσα.
1: Ναι.
2: Ό,τι έχουν.
1: Φοβάμαι.
2: Ναι.
1: Τι βρήκε.
2: Φοβάμαι. Λοιπόν, και βγάζω έτσι ένα βρακί, παιδιά.
1: Βρακί, βρήκε.
2: Ναι. Βρήκα ένα
1: βρακί. Χωρί βρακί,
2: βγήκε. Που ήταν τόσο παιδί.
0: Τη άλλη πήρε, παιδί μου.
1: Ναι, η άλλη χωρί βρακί έφυγε.
2: Μπορώ λίγο να συνεχίσω την ιστορία. Λοιπόν, το βρακί ήταν τόσο. Τόσο δά. Εντάξει, δεν χώραγε ούτε μέσα στο ένα μου χέρι. Και λέω, ποια είναι τα βρακιά. Τι είναι αυτό. Παθαίνω ιστερία 0%. Γινόμαστε. Καταλαβαίνετε πώ γινόμαστε. Έτσι, γιατί είμαι και πάρα πολύ χαλαρή εγώ. Τα αντιμετωπίζω πάρα πολύ χαλαρά. Και εν τέλει, παιδιά, αφού τσακωνόμαστε και μου έχει πει. Μου έλεγε ότι είμαι τρελή, αυτό το έβαλα εγώ μόνη μου και τέτοια και τα λοιπά. Και μου έλεγε δεν ξέρω ποιανού είναι αυτό το βρακί. Έκατσα, του λέω, άνοιξε τώρα εδώ τώρα το κινητό σου να δω. Βρήκα μηνύματα και τα λοιπά. Αλλά παιδιά το βρακί όντως δεν ήταν από το κέρατο.
1: Από πού ήταν?
2: Ήταν της φίλης μου της Μαρίας και το μπουφάν ήταν δικό της. Και είχε βάλει μέσα ένα βρακί και το ξέχα και της λέω καλά κούκλα μου είσαι καλά, της λέω. Τι δουλειά έχει το βρακί μέσα στο μπουφάν και τι δουλειά έχει το μπουφάν σου στο σπίτι μας. Και λέει, το είχα δώσει στον Μπέρι και ο Μπέρι το είχε κρατήσει και το είχε ξεχάσει. Και το βρακί, μια μέρα ήμουν έξω και ξέχασα, έβγαλα το βρακί μου, το έβαλα μέσα εκεί πέρα και το ξέχασα εκεί.
1: Γιατί έβγαλε
2: το βρακί.
1: Είσαι σίγουρη.
2: Ναι.
1: Αυτό, ότι έτσι έγινε.
2: Αυτό μου είπε
1: ή μήπως αυτό η Μαρία με το γόρι σου ή κάτι
2: κάνει. Καθόλου, καθόλου. Καθόλου όμως.
1: Εντάξει.
2: Okay. Γιατί ο Μπέρι ήταν και λίγο πεταλούδας.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι εγώ δεν ξέρω ακόμα δηλαδή να με έχει κερατώσει κάποιος.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ούτε έχω υποψιαστεί κάτι τέτοιο, ούτε το οτιδήποτε. Αλλά όταν είχα αυτή την ανοιχτή σχέση, ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Με συγχαίρομαι γι' αυτό τέλος πάντων. Δεν θα γίνω έξαλλη τώρα. Όταν είχα αυτή την ανοιχτή σχέση. Μάθαινα δυστυχώς με ποιες έβγαινε. Το τότε αγόρι μου. Αλλά πώς το μάθαινα.
1: Πώς.
0: Παιδιά, μου το στέλνανε οι fans. Μου στέλνανε, να σου πω, αυτός δεν είναι που ανεβάζεται μαζί, να ξέρεις. Και μου στέλνανε και φωτογραφίες.
1: Σου στέλνανε φωτογραφίες.
0: Γαμώτο, είχα και υλικό, ρε γαμώτο.
1: Τέλειο.
0: Τι τέλειο. Χάλια ήτανε, και τι να τους πεις εκεί. Το παιδί θέλει να ζήσει ακόμα εμπειρίες, και εγώ τον αφήνω.
2: Όταν εμείς τα λέγαμε εδώ πέρα. Μας έκραζες εσύ.
1: Είμαι τόσο καλή που τον αφήνω να ζήσει εμπειρίες. Είναι μικρός ακόμα. Είμαι τόσο καλή. Μάλιστα. Τέλος πάντων, η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ. Άμα ξεκινήσουμε να λέμε τέτοιες ιστορίες, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε νέα θέματα, περισσότερη διάθεση. Θα σου πούμε τα ταρό. Θα παίξουμε το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Οπότε θα στείλεις στο 6936-646-656 τη λέξη παιχνίδι να παίξεις ή τη λέξη ταρό. Αν θες να μάθεις το μέλλον σου.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Class έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Class. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που θα είναι εδώ για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 10 για να σου κρατήσουν συντροφιά. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, θα σας δώσω μία απλή καλημέρα. Αν όμως μας ακούτε από τις 7 που έχουμε ξεκινήσει, θα σας δώσω μία καλημέρα στο τετράγωνο. Και δεν θέλω να πάτε πουθενά, γιατί αυτή η τελευταία ώρα που μας έχει μείνει είναι γεμάτη με εκπλήξεις. Αρχικά, έχουμε να σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη μας.
2: Εγώ, η beauty guru σου, θα σου πω και την λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά στο μακιγιά σου.
3: Η Κάτια ανοίγει τα ταρότ της. Σου λέει το μέλλον σου μόνο με μία κάρτα. Αρκεί να στείλει στο Viber 6936-646-656. Λίγο αργότερα ανοίγει το δικαστήριο της πόλης. Μοιράσου μαζί μας μια ιστορία σου στο 6936-646-656 και εμείς σας αδικάσουμε.
1: Και εννοείται ότι θα παίξουμε μαζί και το παιχνίδι μας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Βγαίνεις στον αέρα μαζί μας και βρίσκεις ποια λέει ψέματα.
2: Και μετά, άμα τα καταφέρουμε και φτάσουμε εσύ ως εκεί προς το κλείσιμο, θα κλείσουμε με το quote of the day. Μείνε λοιπόν μαζί μας, γιατί

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και όχι μόνοι μας, γιατί τώρα θα σε βγάλουμε έξω, θα σε κυκλοφορήσουμε. Θα σε πάμε να δεις τι γίνεται στην πόλη, τι events έχουμε, τι συναυλίες. Πω, εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός, ή ο καλός μάλλον, ή ο καλλιτεχνικός, θα πω για την ακρίβεια. Για να δούμε.
1: Παιδιά, σήμερα γίνεται τη τρελή στο πανηγύρι. Εκεί με τη βροχούλα, λοιπόν. Έχει live στο ACA Deep Purple Telecom Center Athens στις 8 η ώρα. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θα συμβεί. Θα συνδεθούμε, θα είναι η σύνδεση αυτή. Θα έρθουν όντως οι Deep Purple Live. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, όμως θα είναι στο ACA. Πάρτε τις ομπρέλες σας και τραβάτε προς τα εκεί. The James Center Organ Trio στο Gazarte.
2: James Carter.
1: Carter.
2: Όχι Center, ο James Carter.
1: Ο James Carter Organ Trio στο Gazarte, main stage στις 8:30. Mm. Που είναι βαλημένα να τα λέω εγώ αυτά.
2: Mm. Tuesday Stomp είναι Swim Dance Night.
1: Ναι, εδώ πέρα έχει swing. Άμα θέλεις να πας να χορέψεις στο The Dog Place στις 9:30, που αυτό θα είναι σε εσωτερικό χώρο, οπότε μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Blooming, θεατρική ομάδα λοιπόν τρίτης, θα έχει μια παραστασάρα, να πας να τη δεις 7 η ώρα, εσωτερικό και αυτό. Είδες που σε βρίσκω, είδες. Και Alone Together Trio στο Poetry Bar για ποιητικές βραδιές και τρομερά τρίο στις 9 η ώρα.
2: Καλά η Κατερίνα.
1: Μα πώς δεν μπορούσα να μην το πω.
0: Έχουμε μία με τους swingers, μία με τα τρίο, έλεος πια.
2: Άκουσε με τώρα, τώρα θέλω να εστιάσεις αλλού. Γιατί θα σου μιλήσω για το Red Bull Sound Class. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο event που είναι δύο, δεν είναι τρίο.
0: Έχουμε Λίλα.
2: Δύο σκηνές και μία πέρα την άλλη. Στη Ράκη μία, στην άλλη η Λίλα. Τέσσερις γύρι, ένα δεσιμπελόμετρο και πιο σημαντικό κριτής, εσύ.
0: Να το τρίο.
2: Γιατί στο Red Bull Sound Class η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει διαφορά, όσο πιο δυνατά φωνάξεις, όσο πιο κοντά στην νίκη φέρνει το αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Και τώρα που ξέρεις για τι πράγμα μιλάμε, ετοιμάσου να το ζήσεις όλο αυτό. Ο Ράκ και η Λίλα συναντούνται μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πάρα πολλές εκπλήξεις και special guests που θα αποκαλυφθούν μόνο το ίδιο το βράδυ. Red Bull Sound Class πότε είναι? Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμο στο ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν 5 η ώρα. Κλείστε τώρα το στριό σου στο more.com και τα λέμε στο μπάρ.

0: ξεκινάω.
1: Το μετανιώνω. Εγώ έπρεπε να ανοίξω εγώ και το ήξερα. Μου το έλεγε το ένστικτο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και συγγνώμη.
0: Για τον 6,2 και το γυρίσαμε σε καράο και για πάμε όλοι μαζί στο το γίνεται. Ου, λίγο πλάκα κάνω. Ήρθε η ώρα και η στιγμή να λάμψετε τώρα, γιατί είναι η ώρα τη Κατερίνα. Που είναι δηλαδή η ώρα για.
2: Beauty tip of the day by Emanuela Cosmetics.
3: Το σωστό σβήσιμο στο foundation που πρέπει να γίνεται.
0: Περίμενε, στο λαιμό.
3: Μέχρι το λαιμό πρέπει να το σβήνετε.
0: Μέχρι
1: και τον λαιμό.
3: Και το λαιμό όλο θα το βάφετε.
1: Καλή διχρωμία.
3: Αλλιώς είστε μισές-μισές.
0: Θα να βάλανε μάσκα.
3: Ναι, beauty tip λοιπόν της ημέρας, κορίτσια μου. Και αγόρια, γιατί όχι, γιατί πολλά αγόρια περιποιούνται και βάζουν πολλές φορές και make-up έτσι ελαφρύ. Ακούστε τι θα κάνετε. Γιατί το βλέπω συνέχεια γύρω μου και έχω τρελαθεί πια. Πρέπει επιτέλους να το λύσουμε αυτό.
1: Όταν βάζετε. Στο όριο είμαι, Κατερίνα. Ναι.
3: Δεν είμαι καλά. Όταν λοιπόν βάζετε foundation, μην σταματάτε ποτέ την εφαρμογή ακριβώς πάνω στο σαγόνι. Όχι, είναι τεράστιο λάθος. Πρέπει να το σβήσετε το προϊόν πάρα πολύ καλά προς τα κάτω, προς το λαιμό, για να μην υπάρχει αυτή η αισθητή, αντιαισθητική διχρωμία που μοιάζει έτσι σαν να φοράτε μάσκα. Φυσικά, τεράστιο ρόλο σε αυτό παίζει και η υφή του foundation που χρησιμοποιείτε. Για να γίνετε κυριολεκτικά ένα με το δέρμα σας και να σβήνει πανεύκολα, εγώ προτείνω με κλειστά τα μάτια.
1: Με κλειστά τα μάτια κιόλας.
3: Το No Filtered Needed Foundation από τα Emanuela Cosmetics, το οποίο, παιδιά, κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται. Δηλαδή τι? Δίνει τέλεια ομοιόμορφη κάλυψη που δείχνει 100% φυσική. Και αν μπείτε και στο προφίλ του στο Instagram, στο Emanuela κάθετος, όχι κάθετος, κάτω Παύλα Cosmetics, θα πάθετε πλάκα με τα πριν και τα μετά, γιατί έχουν κάνει διάφορα βιντεάκια, οπότε μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε.
1: Είναι το μοναδικό make-up, να ξέρεις, που εμένα μου κάλυψε τις φακίδες.
3: Είναι το μοναδικό make-up, το οποίο είναι luxury προϊόν και έχει και προσιτή τιμή. Οπότε, αν θέλεις και εσύ να βρεις αυτό το προϊόν, μπορείς να κάνεις μια βόλτα στα Hondo Center και θα δεις το booth έτσι, της Εμμανουέλας, θα το ξεχωρίσεις. Είναι έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο ροζ. Φαίνεται και με κιάλια, άμα θέλεις.
1: Και χωρίς κιάλια, παιδί μου, με μοιοπία εγώ το είδα.
3: Ναι, και με μοιοπία φαίνεται. Και διαφορετικά, κάνε έτσι ένα κλικ στο emanuelacosmetics.com και έρχονται στην πόρτα σου τόσο απλά.
1: Επίσης, τόσο απλό είναι να κάνεις ένα dwoop και να μας στείλεις μήνυμα στο 6936646656 την λέξη ταρό. Γιατί έτσι θα σου πω το μέλλον σου, θα σου πω το ριζικό σου, θα σου πάρω μια κάρτα ταρό και θα την διαβάσω σε μια ερώτηση που εσύ θα μου κάνεις. Οπότε στείλε μας μήνυμα τώρα στο 6936646656 στο Viber του σταθμού μας για να σε πάρουμε τηλέφωνο.

0: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ μαζί σας με πάρα πολύ διάθεση, γιατί η Κάτια έχει ένα τρομερό ταλέντο να λέει τα τράπουλα ταρό, να λέει το μέλλον στον κόσμο. Οπότε ήρθε η ώρα, αν είσαι έτοιμος, να ακούσεις τα
1: ταρό.
2: Και για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή στη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε?
3: Βασιλική.
2: Γεια σου, Βασιλική. Βασιλική, τον έρωτα πολύ βαρύ το πήρες. Για πες μου, γιατί θα μιλήσουμε, τι ερώτηση έχεις να κάνεις?
3: Δεν θα σε ρωτήσω κάτι το ιδιαίτερο. Το μέλλον με ενδιαφέρει.
2: Ποιος?
3: Το μέλλον.
0: Το μέλλον γενικότερα.
3: Το μέλλον.
2: Θες να μου πεις κάτι πιο συγκεκριμένο για να μπορώ να σου ερμηνεύσω και εγώ την κάρτα,
4: ναι,
2: που σου έχει τύχει?
4: Ναι, κάνε κάτι πιο to the point.
0: Ναι, γιατί θα σου πούμε τώρα γιατί. Γιατί δεν θα σου βγάλει όλες τις κάρτες για το μέλλον, σου διαβάζει μία κάρτα. Οπότε αυτή τη μία κάρτα πρέπει να έχει τη συγκεκριμένη ερώτηση.
2: Βοήθησέ με για να σε βοηθήσω.
3: Τον έρωτα.
2: Για τον έρωτα. Και το είπα εγώ, Βασιλική, τον έρωτα πολύ βαρύ τον πήρες. Το ξέρα, το ξέρα. Λοιπόν, σου έχει τύχει ο Ιεροφάντης, που είναι όντως η κάρτα που μιλάει για τον έρωτα, γιατί μιλάει για την παράδοση. Ουσιαστικά είναι η κάρτα που συμβολίζει τον γάμο, την βάφτιση, γενικά την δέσμευση. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχεις ήδη κάποια σχέση. Αν έχεις, θα γίνει πιο σοβαρή. Αν δεν έχεις, θα έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα είναι σοβαρά εδώ. Λέει και ετοιμάσου, ουράψου.
4: Οπα. Βασιλική, για πες.
0: Βασιλική, τον έρωτα.
4: Μισό, παιδιά. Μισό. Είπε ότι είναι ήδη παντρεμένη.
2: Είσαι ήδη παντρεμένη. Περιμένετε παιδάκι?
3: Περιμένουμε να κάνουμε τη βάφτιση μας το καλοκαίρι του 27.
2: Α, ωραία, γιατί είστε, το γράφει κιόλας αυτό. Η κάρτα είναι, σας είπα, βάφτιση.
4: Το γράφει, βάφτιση.
2: Βάφτιση. Πρώτο είναι.
4: Α, ναι.
2: Η βάφτιση είναι πρώτη σε αυτή την κάρτα στην ερμηνεία της. Πρώτα είναι η βάφτιση, μετά είναι η γάμη, μετά είναι μια συγχώρεση που μπορεί να έρθει. Γενικά έχει διάφορα. Πάντως. Κάτι θα γίνει σε αυτή την βάφτιση, να ξέρεις. Γενικά πάνε καλά. Είναι καλή κάρτα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη σαν κάρτα και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι θα επιτευχθεί κάτι το οποίο το θέλετε. Και αν έχει γίνει κάτι το οποίο χρήζει συγχώρεση, θα έρθει και η συγχώρεση.
4: Ωραία, μια χαρά. Η βάφτιση θα γίνει, θα πάνε όλα καλά, Βασιλική. Να χαίρεσαι και τον άντρα σου και το παιδάκι σου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
3: Εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Καλή συνέχεια.
0: Καλάκια.
4: Σε λίγο λοιπόν ανοίγει το δικαστήριο της πόλης, οπότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Στέλνεις ηχητικό στο 6936 646 656. Πες μας την ιστορία που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας και εμείς θα σε δικάσουμε λίγο.

0: τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ και πάμε τώρα να δούμε που είμαστε με το Nix Drop. Είναι, που είναι το πρώτο ελληνικό music styling show στο TikTok από το MAT και την Nix Professional Makeup. Να σου υπενθυμίσω ότι στο MAT.gr μπαίνεις και βλέπεις ό,τι γίνεται στο Nix Drop και αν δεν πρόλαβες live το επεισόδιο του TikTok, σε έχω. Μπορείς να μπεις στο YouTube του MAT και να το δεις εκεί. Κάθε Τρίτη έχει στις 4 live στο TikTok του MAT, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAT TV. Λοιπόν, η αναζήτηση της τελικής οκτάδας συνεχίστηκε με την Eva Som, την Κριστιάνα και τον Σάλβατορ. Τρεις ακόμα φωνές προγούδησαν μπροστά στη Λίλα και το Σαβέντο, που θα είχαν πολύ άγχος, διεκδικώντας δύο θέσεις στην επόμενη φάση. Εσύ τι λες, έχεις ακούσει αυτή τη φωνή που θεωρείς ότι έχει αυτό το κάτι? Θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού, του MAD Radio 106,2, στο 6936-646-656, να μου πεις την άποψή σου, τι σου άρεσε.
1: Εγώ ξέρεις τι θέλω. Θέλω να είσαι εδώ πέρα συντονισμένος, γιατί θα συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο Παγκράτη. Νεκρός οδηγός μαυτοσυκλέτας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Μετά τη σύγκρουση, το γιοταχή έπεσε πάνω σε άλλα 4 βαρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού από σήμερα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική, με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν μετά το μεσημέρι. Συστάσεις από τις αρχές για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Θα επιμείνει έως και την Τετάρτη η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση για το αν υπάρχει ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κιμπερλίνγκ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Ο RJ Meade, ένα από τα αστέρια της βραβευμένης σειράς Breaking Bad, πέθανε σε ηλικία 34 ετών. Εκπρόσωπος του ηθοποιού επιβεβαίωσε την τραγική είδηση το βράδυ της Δευτέρας. Ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοχειρία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
4: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου?
3: Γιατί χάλασαν.
4: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
3: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
4: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε? Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
3: Ωραία, θα τα πάω.
4: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
5: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: sport.gr.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα εδώ στην Αθήνα, αλλά καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πολλοί κόσμος, παιδιά, από Θεσσαλονίκη μας βλέπει από τα TikTok μας. Και θέλω να πω ένα καλημέρα στη φίλη μου την Γκλώρια και στον Γιάννη εδώ πέρα που λέει στην ομορφότερη παρέα εκεί πέρα. Καλημέρα από τη μαγευτική Θεσσαλονίκη. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, τελείωσες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη, στον Γκρις Ζόλο, Βασιλική, Χρυσούλα, Άλις, Μάνο, Μαρίτα, Μαρία Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε το δικαστήριο της πόλης τώρα και έχω μια ωραία ιστοριούλα την οποία ταυτίζομαι, το έχω περάσει και εγώ αυτό.
0: Οπα, η κοπέλα.
1: Λοιπόν, γεια σας, κορίτσια. Είμαι 27 χρονών και βγαίνω με έναν τύπο εδώ και 8 μήνες. Πριν λίγες μέρες μου είπε ότι θα πάει τριήμερο με την παρέα του. Όλα καλά μέχρι εδώ. Μπαίνω στο Instagram και βλέπω σε story μια κοπέλα που ξέρω ότι ήταν στην ίδια παραλία με αυτόν. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία. Μετά όμως ανέβασε φωτογραφία από ένα εστιατόριο και δύο λεπτά αργότερα ανέβασε και εκείνος ακριβώς το ίδιο πιάτο από το ίδιο τραπέζι. Όταν γύρισε, τον ρώτησα αν ήταν μαζί της και μου είπε: ναι, αλλά ήταν μεγάλη παρέα. Τι πρόβλημα έχεις? Το θέμα είναι ότι δεν με είχε ενημερώσει ποτέ ότι θα ήταν αυτή και εκείνη στο ταξίδι και ότι αυτή εκείνη, η κοπέλα, είναι η πρώην του. Εκείνος λέει ότι είμαι υπερβολική και ζηλιάρα και ότι δεν έκανε τίποτα κακό. Εγώ λέω ότι αν δεν υπήρχε θέμα, γιατί να μου το κρύψει εξ αρχής.
0: Ναι,
1: λοιπόν, θέλω την απόφασή σας. Είναι ένοχος γιατί ήταν υπό τη συμπεριφορά του, είμαι εγώ, drama queen. Τι συμβαίνει? Είναι ένοχος.
0: Είναι ολοφάνερο. Είναι ένοχος
1: ξεκάθαρα.
0: Ενοχότατος
2: είναι. Έχει κάνει πατάτα τώρα αυτός, να ξέρεις.
1: Ήταν ένοχος ξεκάθαρα. Εφόσον δεν τρέχει τίποτα, θα πρέπει να το αναφέρει εξ αρχής και γενικά να μην βρεθεί καν στην ίδια παρέα με την πρώτη.
2: Γιατί αν αυτόν θα του άρεσε. Γενικά, παιδιά, πρέπει να σκεφτόμαστε αν εμάς θα μας άρεσε να μας κάνουν κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή να βάζουμε τον εαυτό μας πριν κάνουμε μία κατάσταση στην αντίστοιχη κατάσταση.
0: Εδώ στέλνουν, είναι ένοχος ο πιπ.
1: Ναι, είναι ένοχος, παιδιά. Δεν είναι ξεκάθαρα γιατί μπαίνω στη θέση, το έχω περάσει. Δεν ξέρω τι θα έχει πάει το κορίτσι όταν θα είδε και το story. Είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπεις τον άνθρωπο που έχεις μια σχέση, ρε παιδί μου, τον εμπιστεύεσαι και ξαφνικά είναι με την πρώην του στην ίδια παρέα και δεν σου το έχει πει και καθόλου. Σε διακοπές.
0: Μπλοκ.
1: Με φίλους. Εκεί τι παθαίνεις. Εντάξει, μπορεί να μην έχει συμβεί τίποτα, να είναι απλά παρέα. Αλλά και πάλι ήταν ωραίο.
0: Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο δεν το κάνουν αυτό μόνο οι άντρες. Έχει συμβεί και σε πάρα πολλούς άντρες το αντίστοιχο από γυναίκες.
1: Ναι,
0: γιατί είμαστε και λίγο γλυκό τέτοιες εμείς. Εκεί έξω. Οπότε ας μην κατηγορούμε έτσι, μόνο τους, τον αντρικό πληθυσμό. Απλά να πούμε ότι ο συγκεκριμένος την έκανε την πατάτα του. Οπότε πάμε να δικάσουμε, κορίτσια.
1: Ναι. Είναι ένα, ένοχος. Δύο, τρία.
0: Ένοχος.
2: Τέλος. Αυτό ήταν, αγάπη. Δικάστηκε σε ένοχος. Η κοπέλα εδώ πέρα αθώνεται για πλάκα και η απόφαση βγήκε και πάρα πολύ δύσκολα αλλάζει. Σε λίγο όμως θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Τι κάνεις, στέλνεις το Viber του σταθμού μας 6936.

0: Καλημέρα από το Μάντρε 106,2 και ήρθε η ώρα να δοκιμάσει τη γνώση σου, την παρατηρητικότητά σου ή απλώ την τύχη σου. Γιατί τώρα έχουμε το παιχνίδι!
1: Πεφτιτσέικο!
0: Άσχετο, Κατερίνα. Λοιπόν, έχουμε ακροατή.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πώ σε λένε?
3: Τι κάνετε, Βαγγέλη?
2: Γεια σα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
2: Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στο μπάνιο και ξυρίζουμε.
0: Ωραία, πρόσεχε μην κοπείς, γιατί έχεις να ακούσεις και τις αλήθειες και τα ψέματα εδώ πέρα. Σε θέλω προσεκτικό.
2: Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Λοιπόν, βγάλε μας από ανοιχτή ακρόαση για να μπορούμε να σε ακούμε, γιατί δεν σε ακούμε κακοποιεί ο άνθρωπος.
3: Όχι, δεν είμαι ανοιχτή. Δεν σας έχω ανοιχτή.
1: Στο μπάνιο είναι απλά.
0: Το μπάνιο, εδώ πέρα δεν έχει καλό σημείο το μπάνιο.
3: Άσε,
0: δωμάτιο.
2: Άσε, δεν πειράζει. Λοιπόν, Κάτια, έχω στείλει DM σε διάσημο.
0: Βρυσίδα. Έχω βάλει φωτογραφία διασύμου wallpaper στο κινητό μου.
2: Κατερίνα.
1: Δεν είχα ποτέ celebrity crush.
2: Ποια από τις τρεις λέει ψέματα?
3: Δεν ξέρω τι σημαίνει το celebrity crush και αυτό που είπε.
1: Να έχω, πώς το λένε, έρωτα με κάποιον διάσημο, κατάλαβες, γνωστό.
3: Κατάλαβες.
2: Αυτό που είπα εγώ είναι ότι δεν έχω στείλει μήνυμα ουσιαστικά.
0: Και εγώ το wallpaper είναι το κινητό μου που έχω φωτογραφία κινητού.
3: Εσύ τι είπες με το wallpaper?
0: Ότι έχω βάλει φωτογραφία διασύμου στη φωτογραφία του κινητό μου.
3: Εσύ λες ψέματα.
0: Όχι. Το έχω κάνει. Με το Outlander.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν αυτός ο Τούρκος.
0: Από το Τούρκικο. Όχι, ο Τούρκος, όχι. Έχω βάλει τον Outlander. Πρόπερση είχε γίνει αυτό. Που είχα βάλει τον Τζέιμι για φωτογραφία στο κινητό μου. Γιατί μου ερωτευμένη τον Τζέιμι. Η Κάτια λέει ψέματα.
2: Σιγά μην έστελνα μηνύματα, παιδί μου.
0: Σε διάσημο.
3: Η Κάτια είναι η τρίτη.
2: Όχι, η πρώτη. Που λέει έχω στείλει DM σε διάσημο. Δεν έχω στείλει.
0: Δεν πειράζει.
2: Ό,τι είναι τώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη, που έπαιξε μαζί μα.
2: Καλό ξύρισμα.
0: Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια.
1: Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε τη φράση, βρε, που θα σας συνοδεύει για όλη την ημέρα. Τροφή για σκέψη, λοιπόν. Μην πάτε πουθενά.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια και ναι, δυστυχώς για εσένα που μ' ακούς, είναι η τελευταία μας καλημέρα εδώ με τα κορίτσια στην πόλη. Θα σου δώσουμε όμως μια πρόταση που πραγματικά μπορεί να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας σου. Ήρθε η ώρα για... Quote of the
1: day. Και η πρόταση είναι η εξής. Το μετά γίνεται πιο εύκολο όταν ξεκινάς από το τώρα. Οπότε, Κάτια μου, μη σκέφτεσαι το μετά. Να σκέφτεσαι το τώρα. Ξεκίνα από το τώρα να το αλλάξεις, γιατί το μετά θα γίνει πιο εύκολο. Κατάλαβες.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Αυτός,
0: ναι.
1: Αρέσει.
0: Μ' αρέσει.
1: Ας το κρατήσω. Μια καλή πρόταση για εσένα.
0: Ναι, ωραία ήταν. Λοιπόν, θα κρατήσω αυτή τη σκέψη λοιπόν μαζί μου, όπου και αν πάω σήμερα. Κράτα την κι εσύ, αν πας κάπου. Εμείς εδώ, όπως κατάλαβες, ολοκληρώνουμε την παρέα μας. Τελείωσε η εκπομπή μας.
1: Ναι, παρέα μας.
0: Παρέα.
2: Λοιπόν, κριτικό σήμερα.
0: Το κουνάμε πάει, αν δεν μου πέφτει το απολυτήριο. Λοιπόν, ήμασταν μαζί σας τα κορίτσια. Τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου.
1: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα
1: Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
0: Μέχρι να έρθει βέβαια αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τσουμανέιρο.
2: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και στις 4 η Φεϊ Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τρενταφίλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια του της της πόλης. Φιλάκια!
1: Φιλάκια πολλά!
0: Άιντε τσάω!
3: Mad Radio 106,2. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη? Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θείασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Οικογένεια Adams, το musical.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Γιάννης Τουμπανός στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Το μενού έχει κυριολεκτικά τα πάντα. Θα ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας, αλλά και μια viral έρευνα που αποκαλύπτει το μυστικό για να έχεις full ενέργεια το πρωί στη δουλειά. Θα κάνουμε βουτιά σε μουσικό σαν σήμερα. Έχουμε Mad Red Flag, αφιερωμένο σε εκείνους τους τύπους που βγαίνουν ραντεβού και νομίζουν ότι τους παίρνεις συνέντευξη και πολλά πολλά ακόμα.
0: Mad Radio 6,2.
4: Έχεις πιάσει τον εαυτό σου σίγουρα να μετράει αντίστροφα το Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι Τρίτη, μόλις Τρίτη. Ξέρεις, δεν γίνεται να βάζεις τη ζωή στον πάγο 5 μέρες την εβδομάδα μόνο και μόνο για να ζήσεις 2. Βρες κάτι μικρό σήμερα, κάτι που σε φτιάχνει και κάντο. Η ζωή δεν ξεκινάει μόνο Παρασκευή απόγευμα. Πάμε να δράξουμε την Τρίτη μας και ας είναι ο καιρός βροχερός εδώ στο Mad Radio 106,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Εδώ είμαστε 3η 13 Οκτωβρίου. Για πάμε να δούμε τι μας ξημερώνει σήμερα ορτολόγιο. Για την Χρυσή και την Χρυσούλα, αν υπάρχει κάποια που γιορτάζει σήμερα και όχι τα Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Στα επίκαιρα τώρα της ημέρας, σήμερα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το περιβόητο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στην Βουλή σχετικά με την απαγόρευση των social media για όσους είναι κάτω των 15. Μιλάμε, θα πέσει μαύρο δάκρυ στο TikTok και στο Insta. Αν είσαι γονιός πάντως, μάλλον ανοίγει σαμπάνιες. Τι συμβαίνει στην πόλη? Τους ακούς ήδη. Deep Purple, η θρυλική Deep Purple σήμερα στο Telecom Center Athens. Να ξέρεις δηλαδή γιατί θα σύεται η πόλη σήμερα το βράδυ. Πάντως υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια, οπότε αν δεν έχεις κλείσει, προλαβαίνεις. Στα του καιρού να πάμε τώρα. Να σου πω ότι ο καιρός δεν αστείευεται. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς αναμένεται ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, ειδικά για την Αττική. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα δεχτούμε ισχυρές καταιγίδες. Καλύτερα να αποφύγεις τις άσκοπες μετακινήσεις. Αν τώρα είσαι διευθυντικός τέλεχος, όπως η τηλεπικοινωνιακή μου νεράιδα η Ειρήνη, και πας τέτοια ώρα στη δουλειά ενδεχομένως, γιατί ξέρεις, τα αφεντικά, οι διευθυντές και όλοι αυτοί πάνε έτσι πιο αργά. Έτσι, Ειρηνάκι μου. Έτσι, αφεντικούλη. Όχι, εντάξει, Ειρήνη, μάλλον σήμερα έχει άδεια για να μας ακούει τέτοια ώρα. Καλημέρα, να τη στείλω πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Να σας πω για εσάς που είστε κολλημένοι εκεί έξω στους δρόμους ότι θα χρειαστείτε υπομονή στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας μετά την λικόβρηση. Η Αττική Οδός ακόμα έχει τα θεματάκια της από το ύψος του Γέρακα, ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα και στην άνοδο κάθοδο της Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και περίπου το ύψος των Αμπελοκήπων. Την από υπομονή, επιμονή και κάποια στιγμή θα φτάσετε στον προορισμό σας, όποιος και ας είναι αυτός.

0: Ξεκινάνε λίγο διαφορετικά, καθώς το Hollywood μετράει μια πολύ σημαντική και πρόωρη απώλεια. Ο RJ Meade, ο ηθοποιός που όλοι αγαπήσαμε ως Walter White Jr. στο θρυλικό Breaking Bad, έφυγε από τη ζωή μόλις τα 34 του χρόνια. Ο Meade ζούσε στην πραγματικότητα με εγκεφαλική παράλυση και πάλεψε σκληρά για την ορατότητα των ατόμων με αναπηρία στη βιομηχανία του θεάματος. Πολύ άσχημα τα νέα. Θα αλλάξουμε όμως λιγάκι κλίμα και θα πάμε στα μουσικά νέα. Γιατί ευτυχώς εκεί έχουμε κυκλοφορίες και φαραωνικά πάρτι. Στις 16 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το House, η νέα συνεργασία του Hugel με τον απόλυτο Snoop Dogg. Ο Hugel μάλιστα ανέβασε βίντεο από το στούντιο που μεταξύ άλλων το ρίχνουν και στην φιλοσοφία γύρω από το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Snoop Dogg εξηγεί το γνωστό με τον γνωστό του coolness και τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο ότι ένα πτυχίο δεν σου εγγυάται, λέει, τη δουλειά ο Snoop.
1: There's one thing about people that love what they do. They usually become successful.
0: Έτσι ακριβώς. Σκέψου τώρα να έχεις καθηγητή επαγγελματικού προσανατολισμού τον ίδιο τον Snoop Dogg. Wow. Εγώ πάντως ανυπομονώ λίγο παραπάνω για τη New Releases Friday και κλείνω με κάτι που πρέπει να το δεις, γιατί όσο και να στο περιγράψω, οι Adriatic πήγαν στην Αίγυπτο, έστησαν τα decks τους και έκαναν ένα DJ set με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας. Μιλάμε για το απόλυτο μυθικό σκηνικό, να ακούς melodic techno, να χτυπάνε τα laser και να έχεις από πίσω σου ένα μνημείο χιλιάδων ετών. Οι τύποι πήραν το rave και το πήγαν στον Φαραώ και μας άφησαν να τους χαζεύουμε από τις οθόνες. Πόμο μεγάλο. Μέχρι να βρεις το βίντεο, άκου, πάρε λίγο.

0: Πάουσα στο Mad Radio 106,2. Μαμάδες και μπαμπάδες με παιδάκια έως 10 ετών, ακούστε, αυτό είναι για εσάς. Γιατί ξέρετε, εκείνες τις μέρες που τα παιδιά έχουν ενέργεια για 10 και το σπίτι έχει γίνει πολύ πολύ μικρό. Η απάντηση είναι μία. Volta Fun Park, ο πιο μεγάλος εξωτερικός παιδότοπος στην Αθήνα, με φουσκωτά, τραμπολίνο, λιμουζίνες, rollers, τείχους αναρρίχησης, arcades. Τα παιδιά ζουν εμπειρίες που θα μιλάνε για μέρες, και μέσα εντωμεταξύ μπορείτε να μπείτε. Και ενώ εκεί να διασκεδάζουν, εσείς χαλαρώνετε με πολύ νόστιμο φαγητό, γιατί και οι γονείς το αξίζουν. Θα τα βρείτε στο Avenue αλλά και στο Athens Metro Mall, με rollers, climbing walls και arcades. Το ευχαριστώ, το λέτε μετά, έτσι. Okay. Σε λίγο Sky Viral έρευνα της ημέρας. Ποιο είναι το πραγματικό μυστικό όσων πηγαίνουν στο γραφείο γεμάτη ενέργεια? Εγώ θα σας πω. Αλλά και για την ανακύκλωση θα μιλήσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση hacker στη Γαλλία. Οι δράστες έβαλαν στόχο τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Παρενέβησαν στο λογισμικό και ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να χαλάσουν τόνοι τροφίμων. Η ζημιά ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ. Ένας 38χρονος στη Ρόδο πέθανε αφού κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης για να αποφύγει τη σύλληψή του από την αστυνομία. Βρισκόταν μαζί με φίλο του όταν είδαν τους αστυνομικούς και φοβούμενος πιθανό έλεγχο, κατάπιε τα ναρκωτικά που είχε στην κατοχή του. Λίγα λεπτά αργότερα κατέρευσε και σωριάστηκε στο έδαφος. Ο Ντόναλτ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου. Η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη γιατί επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης και επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος, δαγκώνοντάς τους και προκαλώντας τους αμοιχές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
9: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
10: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
9: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

είσαι και εσύ από αυτούς που παλεύουν το πρωί να ανοίξουν το μάτι και κατεβάζεις τους καφέδες με το λίτρο νομίζοντας ότι κάπως έτσι θα έχεις ενέργεια στη δουλειά, τσάμπα παιδεύεσαι. Η λύση είναι δίπλα σου, κυριολεκτικά δηλαδή, στο άλλο μισό του κρεβατιού. Σύμφωνα με έρευνα, όσοι έχουν full ενέργεια στο γραφείο δεν είναι αυτοί που πίνουν περίεργα smoothies, ούτε αυτοί που κάνουν διαλογισμό στις 5 το πρωί. Είναι αυτοί που κάνουν σεξ πριν φύγουν για τη δουλειά. Ακούσατε? Ακούσα, αγάπη μου. Λέει, αντί να ρίξεις καφέινη στον οργανισμό που σε χτυπάει και στο κεφάλι μετά από 2 ώρες σέρνεσαι, αυτό που θα φουλάρει τον εγκέφαλο με ορμόνες χαράς είναι το σεξ πριν τη δουλειά. Πας στο γραφείο χαμογελαστός, δεν σε εκνευρίζει κανένας πελάτης και βγάζεις τη μέρα αέρα. Οπότε ναι, τώρα ξέρεις ακριβώς τι έκανε ο υπερβολικά χαμογελαστός συνάδελφός σου σήμερα το πρωί. Terry Swims τώρα, Lose Control στο Mad Radio.

0: Second Voice στο Mad Radio 106,2. Αν έχεις παλιές ηλεκτρικές συσκευές που κάθονται ξεχασμένες στο σπίτι, ήρθε η ώρα τους. Ήρθε η ώρα. Αυτή η ώρα να τους δώσεις τη δεύτερη ζωή τους με αφορμή την E-Waste Day. Το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές. Μέχρι 20 Οκτωβρίου θα τον βρεις σε συνεργασία με Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Πέλλας. Το βαν μπορεί να υποδεχθεί τις δικές σου μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες με λανοδοχεία, toner. Παράλληλα μπορείς να ενημερωθείς για το πώς ανακυκλώνουμε σωστά και συμβάλλουμε σε πιο καθαρές και βιώσιμες πόλεις. Βρες το βαν στη γειτονιά σου, κάνε την κίνησή σου και ανακύκλωσε, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε το 210-53-19-780.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: Dask.gr. Angelica Dask Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dask παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dask και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard The Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dask. Προπόληση more.com.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
2: Ατενέ Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παρλιάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3251-430. Ατενέ, Βουκουρεστίου 9.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί.

0: Ξέρετε ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ο Λουκουμαντζής.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Γιάννη στον πάνω στην δεύτερη δική μας ραδιοφωνική ώρα. Θα μπούμε σε ρυθμούς μουσικούς σαν σήμερα με ιστορικές στιγμές από Stevie Wonder, Last Ketchup, Taylor Swift. Θα ακούσουμε το viral τραγούδι της εβδομάδας. Θα πάμε για shopping μαζί. Σας έχω και όμορφες εκπλήξεις και φυσικά θα

Σήμερα βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου και γυρνάμε στο 1984. Ο θρυλικός Stevie Wonder κατακτά την κορυφή της Αμερικής αλλά και της Αγγλίας με το απόλυτο I Just Call to Say I Love You. Ήταν το 7ο νούμερο 1 της καριέρας στις ΗΠΑ, παραμένοντας εκεί για 3 εβδομάδες και γράφοντας ιστορία ως ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα ερωτικά τραγούδια.

Άλμα τώρα στο 2023 για την Taylor Swift, η οποία γράφει ιστορία και στο σινεμά. Η συναυλιακή της ταινία The Eras Tour κάνει πρεμιέρα σε αίθουσες και προκαλεί παγκόσμιο παροξισμό, με τα κέρδη να ξεπερνούν τα 37 εκατομμύρια δολάρια μόνο την πρώτη μέρα των προπολήσεων στην Αμερική. Έφτασε συνολικά τα 267 εκατομμύρια παγκοσμίως και έγινε επίσημα η πιο εμπορική concert movie όλων των εποχών. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στην μουσική. Επιστροφή στα δικά μας με Terry Swims. Είναι το Mr. Know It All. Γιάννης Τουμπάνος, κάθε πρωί 10 με 1 στο Mad Radio 106,2, εδώ που ακούς περισσότερη μουσική.

Με ένα κλικ στο στούντιο και κάμπος ο Photoshop. Ακούστε τι τράβηξε η καμένη Billie Eilish. Διαβάζω στο mat.gr για το Hit Me Hard and Soft τότε. Η κοπέλα έμεινε 6 ολόκληρες ώρες κάτω από το νερό. Και δεν μιλάμε για μια χαλαρή βουτιά. Μπήκε στη δεξαμενή με όλα αυτά τα φαρδιά ρούχα που φοράει. Της έδεσαν βαρύδια στους ώμους για να μην επιπλέει και βουτούσε. Για 2 λεπτά τη φορά με τα μάτια λέει ορθάνυχτα, χωρίς γυαλάκια, χωρίς τίποτα, παίρνοντας ενδιάμεσα ανάσες από μπουκάλα οξυγόνου. Ωστόσο, όταν επιτέλους βγήκε, το σώμα της ήταν γεμάτο μελανιές. Από τα βάρη πονούσε ο λαιμός και μεταβίωσε.

0: Radio για τον 6,2. Έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο κόσμος της AG. Θα κάνουμε ένα πολύ πολύ ωραίο event στο Fiat. Το Fiat βρίσκεται λεωφόρο συγκρού 114. Εκεί θα είναι το Mad Radio για τον 6,2. Και η AG, το διάσημο fashion brand που ανοίγει τον κόσμο της στο κοινό με τη νέα συλλογή μουσική και experience σε ένα all day event με είσοδο ελεύθερη. Λεωφόρο συγκρού 114 από τις 12 μέχρι και τις 7. Η Κατερίνα Πευθύτης και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου από το Mad Radio για τον 6,2 θα είναι εκεί. Μπορείς να βρεις και τις πληροφορίες όλες στο mad.gr. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και σε λίγο θα δούμε πως ένα κλασικό hit μπορεί να γίνει το απόλυτο viral.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση hacker στη Γαλλία. Οι δράστες έβαλαν στόχο τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Παρενέβησαν στο λογισμικό και ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να χαλάσουν τόνοι τροφίμων. Η ζημιά ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ. Ένας 38χρονος στη Ρόδο πέθανε αφού κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης για να αποφύγει τη σύλληψή του από την αστυνομία. Βρισκόταν μαζί με φίλο του όταν είδαν τους αστυνομικούς και φοβούμενος πιθανό έλεγχο κατάπιε τα ναρκωτικά που είχε στην κατοχή του. Λίγα λεπτά αργότερα κατέρευσε και σοριάστηκε στο έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η απομάκρυση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, απάντησε σε ερώτηση του δημοσιογράφου. Η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη γιατί επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης και επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος, δαγκώνοντάς τους και προκαλώντας τους αμοιχές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: Pod.gr. Πώς είπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Έτοιμοι μπαμπάδες. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

106,2. Καταπληκτικό είναι αυτό με το Upside Down της Diana Ross που έχει αναβιώσει στο TikTok και έχει γίνει το απόλυτο viral στα βίντεο μεταμόρφωσης. Και ειλικρινά έχω αρχίσει να ανησυχώ. Ξεκινάει το βίντεο με μια κοπέλα με την πιτζάμα, το μαλλί ανανά. Κάνει κάτι μαγικά με τα χέρια της και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου την Beyoncé με full glam. Συγγνώμη κυρία μου, ποια είστε? Τι απέγινε το κορίτσι με την πιτζάμα? Όπως και να έχει, κορίτσια, ευχαριστούμε που κάνατε αυτό τον ύμνο.

Είναι η Diana Ross, είναι το Upside Down, είναι το viral TikTok song of the week. Τα μηνύματά σας έρχονται στο 6936-646-656. Η Μαρία λέει: εμένα μου αρέσει και το καινούργιο mix που έχει κάνει ο David Guetta και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Fun Radio 106,2.
1: Ω, μαμά, κάγει η λάμπα.
2: Δεν κάει και, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η

0: κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio για την 6,2. Στο μενού μέχρι τη μία έχουμε Mad Red Flag της ημέρας για όσους κάνουν μονόλογο στο ραντεβού. Ακόμα διπλές προσκλήσεις για το απολαυστικό musical, το μαγαζάκι του τρόμου και φυσικά το αγαπημένο μας Mad Rewind από το 2008 σήμερα, αφιερωμένο σε όσους δεν ξέρουν τι θέλουν. Για ετοιμαστείτε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και την τρίτη ώρα εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Mad Radio. 6,2.
5: Ask yourself this. What are you doing here for?

red flag, γιατί αν δεν τα πούμε θα σκάσουμε κυριολεκτικά. Το σημερινό red flag είναι ο άνθρωπος συνέντευξη. Αυτός που κάθεστε μαζί, μιλάει ακατάπαυστα για τον εαυτό του και δεν σε ρωτάει ποτέ εσύ. Δηλαδή κάθεστε απέναντι ο ένας τον άλλον, πίνετε το ποτό σας και κάνεις το λάθος να ρωτήσεις πώς πήγε η μέρα σου και ξεκινάει. Σου αναλύει το meeting στη δουλειά, την κίνηση στον Κηφισό, τι έφαγε το μεσημέρι, τι του είπε ο κολλητός του ο Κώστας. Μιλάει. Έχεις τεχνώσει το στόμα του, έχεις προλάβει εσύ να πιεις δυο ποτά ακούγοντας και μόλις τελειώσει το μονόλογο, σιωπή. Ούτε ένα τυπικό. Εσύ πώς πέρασες? Τίποτα. Απλά ρουφάει το ποτό του περιμένοντας την επόμενη δική σου ερώτηση. Κάτσε μισό λεπτό. Τι φάση είναι αυτή? Στο περιοδικό Time δουλεύω να σου παίρνω συνέντευξη? Αν ο άλλος δεν έχει την ελάχιστη περιέργεια να μάθει 5 πράγματα για σένα, δεν ψάχνει για σχέση. Κοινό ψάχνει για να τον ακούει και να τον χειροκροτάει. Για πες, εσύ έχεις βγει ραντεβού με τέτοιο περιστατικό? Στείλε μου τώρα τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 106,2, στο 6936 646 656. Στείλε το δικό σου Mad Red Flag. Πάμε για Leon of Athens, Catherine Duska. Η

κλασικά και αγαπημένα musical όλων των εποχών, το Μαγαζάκι του Τρόμου ξεκίνησε στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης σε απόδοση κειμένου στίχων και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Μια παράσταση με εκρηκτική ενέργεια, ζωντανή ορχήστρα επισκηνής, πολύ πολύ χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα, ακαταμάχητα τραγούδια που αφηγείται μια ιστορία όπου ο έρωτας, η φιλοδοξία και η δίψα για επιτυχία αποκτούν σαρκοβόρες διαστάσεις. Στην σκηνή ζωντανεύει ο παράξενος κόσμος του Seymour, της Audrey και της διαβόητης Audrey Vu, του φυτού που υπόσχεται να πραγματοποιήσει κάθε όνειρο αρκεί να τραφεί με το κατάλληλο τίμημα. Καταπληκτική είναι η συγκεκριμένη παράσταση και έχω προσκλήσεις διπλές για εσάς να δείτε τον

6669 είναι για την 5η 22 Οκτωβρίου στις 9. 2-10-66-65-669. Τηλεφωνείτε και τηλεφωνείτε γρήγορα για τις δικές σας διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε το μαγαζάκι του τρόμου στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.

0: Bad Radio για τον 6,2 Avicii Wake Me Up. Οι παλιές συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Με αφορμή την E-Waste Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ βρίσκεται στις γειτονιές μέχρι 20 Οκτωβρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Γιάννητσα. Μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες με λαναδοχεία και toner θα ανακυκλώνουμε σωστά. Ενημερωνόμαστε, δίνουμε τις παλιές μας συσκευές να έχουν μια νέα ζωή, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Αναλυτικά το πρόγραμμα θα το βρεις στο electrocycle.gr ή τηλεφωνικά στο 210-53-19-780. Σε λίγο έρχεται αγαπημένο Mad Rewind από το 2008 για να βάλουμε τέρμα την ένταση με ένα κομμάτι σκοτσέζικο ντους. Πάμε για σύνδεση με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr, ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση hacker στη Γαλλία. Οι δράστες έβαλαν στόχο τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Παρενέβησαν στο λογισμικό και ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να χαλάσουν τόνοι τροφίμων. Η ζημιά ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ. Ένας 38χρονος στη Ρόδο πέθανε αφού κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης για να αποφύγει τη σύλληψή του από την αστυνομία. Βρισκόταν μαζί με φίλο του όταν είδαν τους αστυνομικούς και φοβούμενος του πιθανό έλεγχο κατάπιε τα ναρκωτικά που είχε στην κατοχή του. Λίγα λεπτά αργότερα κατέρευσε και σωριάστηκε στο έδαφος. Ο Ντόναλτ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου. Η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη γιατί επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης και επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος, δαγκώνοντάς τους και προκαλώντας τους αμοιχές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: Botilla Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
11: Και non-stop party.
10: Fusion cuisine and sushi.
11: Fusion cuisine and sushi.
10: Guest DJs.
11: Guest DJs.
10: Artistic dance shows.
11: Artistic dance shows.
10: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Mad Rewind. Γυρνάμε το χρόνο πίσω στο 2008 για ένα κομμάτι που έγινε ο επίσημος ύμνος όλων των αναποφάσιστων ανθρώπων εκεί έξω. Θυμάστε το βίντεο κλίπ όπου η Katy Perry ντύθηκε νύφη και κυνηγούσε το γαμπρό σε όλη την πόλη.

Αν και εσύ θέλεις να ζήσεις από κοντά το UGG Season, το μεγάλο event του διάσημου brand μόδα σημείωσε ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Fiat Le Foro Συγκρού 114 από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, η UGG παρουσιάζει τη νέα της συλλογή μέσα σε ένα all day exclusive event. Καταπληκτικό experience με μουσική, δωρεάν δράσεις, δωρεάν παιχνίδια και δώρα. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις θέσεις σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί, θα εκπέμπει live με την Κατερίνα Πευθύτση και τον Γιάννη Χατζηγυριού. Είσοδος ελεύθερη, τα πάντα όλα θα βρεις στο mad.gr. Δεν ξεχνάς ότι στις 4 σήμερα τι έχουμε.

0: Radio.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: mad.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard the Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Gloria, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρωτοπώ.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να διαβάζει είναι sexy. Ναι. Δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει το γραφείο να είναι.
2: Ρε, εσύ ποιον φαντάζεστε, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα, εσύ είδα τι είναι sexy.
3: Αν μ' αρέσει ο αθλητισμό.
2: Πολύ να είναι υδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότα.
2: Να
3: κυνήγει, ψεροντούφεκο, κάτι
2: από πολύ καλή.
3: Μ' αρέσει.
2: Είστε καθόλου καλά. Αλλά δεν θα παίζει ο Μαμόα στο ψαροτούφεκο που το φαντάζεστε έτσι εσύ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7.

άκουσες. Εντάξει, εντάξει. Πάντως σήμερα στο top 3 σου έχω ένα κορίτσι που είχε πάρα πολλά φώτα επάνω του. Δυστυχώς η κατάληξη ήταν πολύ dark, αλλά η Amy Winehouse θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας. Στο νούμερο 3, γιατί στο έχω σήμερα? Γιατί βρέθηκε χαμένη η συνέντευξή της του 2007, που βρέθηκε μετά από 20 χρόνια, παιδιά, εντάξει, δηλαδή δεν είναι και λίγο αυτό. Και θα τη δεις και όλη τη συνέντευξη στο mad.gr, εννοείται αν μπεις. Εγώ θα σου κρατήσω 3 στοιχεία, κάποια ήδη τα ξέρεις, τα έχεις δει και στις ταινίες της, τα έχεις δει γενικά. Αλλά μπορεί και να μην γνωρίζεις αυτή τη στιγμή, οπότε θα σου πω 3 πράγματα για την Amy Winehouse και για αυτή τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Στα 23 της λέει, μετά το Back to Black, τη κομματάρα και αυτό που άλλαξε όλη τη μουσική βιομηχανία η Amy μέσα από αυτό, δεν κυνηγούσε τη φήμη. Η λέξη καριέρα μάλιστα την ενοχλούσε πάρα πολύ, πάρα πολύ την ενοχλούσε. Σε λέξη καριέρα και καλά έκανε το κορίτσι, εντάξει. Στο νούμερο 2 πάντως σου έχω ότι ο έρωτάς της με τον Blake Seville, τέλος πάντων όπως το λέγανε αυτόν, που το δείχνει και στην ταινία, ήταν έτσι παθιασμένος, χαοτικός και έγινε και πολύ μεγάλο καύσιμο για τον Back to Black, γιατί τότε αυτός θα είχε με άλλη και παράλληλα θα είχε και με την Amy Winehouse. Τι ωραία, τι καλά αυτά. Επίσης στη συνέντευξή της λέει κάτι οξύμορο, ενώ παράλληλα τα είχε με αυτόν, πολύ ωραία, ότι εγώ θέλω οικογένεια, ηρεμία, ψυχραιμία, γενικά ρε παιδάκι μου να εκφράζομαι από τη μουσική μου και γενικά να έχω ένα έρημο κλίμα στη ζωή μου. Πώς γίνεται αυτό βρε παιδάκι μου? Βλέπεις τον άλλον red flag από μακριά και γυρνάς εσύ και μου λες τώρα, αλήθεια τώρα, ότι ψάχνω την ηρεμία. Πες μου κι εσύ δηλαδή. Στείλε μου και ένα μήνυμα στο 6936-646-656. Δηλαδή γίνεται να βλέπεις το red flag και να θες ηρεμία? Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.

κομματάρα του μέχρι σε ταξιδεύει. Θες εσύ τώρα να πας στο Λος Άντζελες να πιεις το κοκτέιλ σου και αμέσως μετά να πας σε μια έκθεση που λέγεται The Horror Show. Άσχετο τελείως, αλλά ναι, The Horror Show. Όπου εκεί θα δεις τον απόλυτο τρόμο, τον κινηματογραφικό βασικά τρόμο. Έχει απίστευτη έκθεση που θέλω και εγώ να πάω πάρα πολύ. Psycho, The Shining, Scream, σειρές απίστευτες και ταινίες απίστευτες που γράψαν ιστορία. Και αυτό είναι και το debate της ημέρας μας σήμερα. Έχει να κάνει με το Halloween. Το Halloween για σένα είναι ξενόφερτες αηδίες ή ακόμα μια αφορμή για να γιορτάσουμε? Πιστεύεις την πλευρά που λέει ότι για μένα δεν υπάρχει Halloween τώρα, παιδάκι μου? Υπάρχουν οι αποκριές που περνάμε τέλεια όλοι και τώρα αυτά τα ξενόφερτα γιατί μας τα φέρανε? Ή είσαι από την πλευρά που λέει άλλη μια αφορμή για να βγούμε, άλλη μια αφορμή για να γιορτάσουμε, να ξοδέψουμε ίσως? Το πιο σύνηθες που μπορεί να συμβεί. Πάντως παρόλα αυτά θέλω μήνυμα και την αποψάρα σου στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Θα διαλέξω τα καλύτερα μηνύματα για να στα πω εδώ live on air στο Mad Radio 106,2. Προς το παρόν, δυνάμωσε την έντασή σου και άκου Catch Eye.

0: Ocean Drive 2 και εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και με ακούς Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Σε λίγο όμως έρχονται 8 ιστορίες τρόμου, γοτθικά σπίτια, μάγισσες, δαίμονες, νεκροταφεία. Και για να μην σε τρομάξω πολύ, εντάξει, και το Σάββατο που θα είμαστε μαζί και όχι κάπου creepy, στο υπόσχομαι, κάπου υπέροχα θα είμαστε μαζί το Σάββατο και θα το μάθεις σε πολύ λίγο. Αν θες να με ακούσεις από το σπίτι τη δουλειά, εννοείται η λύση σου είναι madradio.gr. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου για να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται στα περιχώρα γενικότερα. Πες μου μία χώρα, θα σου πω τα πάντα.
1: Είναι η δίση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση hacker στη Γαλλία. Οι δράστες έβαλαν στόχο τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Παρενέβησαν στο λογισμικό και ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να χαλάσουν τόνοι τροφίμων. Η ζημιά ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ. Ένας 38χρονος στη Ρόδο πέθανε αφού κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης για να αποφύγει τη σύλληψή του από την αστυνομία. Βρισκόταν μαζί με φίλο του όταν είδαν τους αστυνομικούς και φοβούμενος πιθανό έλεγχο κατάπιε τα ναρκωτικά που είχε στην κατοχή του. Λίγα λεπτά αργότερα κατέρευσε και σωριάστηκε στο έδαφος. Ο Ντόναλτ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η απομάκρυση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου. Η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη γιατί επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης και επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος, δαγκώνοντάς τους και προκαλώντας τους αμοιχές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

The Second Voice, let me be εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα για πολύ Halloween vibes, γιατί σου έχω 8 ιστορίες τρόμου, γοτθικά σπίτια, μάγισσες, δαίμονες, νεκροταφεία, τέρατα και ένα Γκυλιέλμο Ντελτόρο να ανοίγει ένα ντουλαπάκι που μάλλον δεν έπρεπε να το ανοίξει καθόλου. Μιλάμε για μια ανθολογία που αξίζει πάρα πολύ να τη δεις, δεν ξέρω αν την έχεις δει, στο Netflix λέγεται Cabinet of Curiosities και καλά κατάλαβες, ώρα για Netflix και τώρα σου έχω ένα μουσείο του μακάβριου κυριολεκτικά. Κάθε επεισόδιο είναι και μια ξεχωριστή ιστορία, παίζει και όχι ο Ντάνιελ Ράντκλιφ από το Harry Potter, ο Ρον Βίσλι, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, παίζει και εκεί. Πολύ ωραία κιόλας. Πάντως αξίζει να το δεις, γιατί εντάξει, ο Ντελτόρο τώρα του άρεσε πολύ αυτό το παράξενο, το grotesque, το dark και το βγάζει πάρα πολύ ωραία. Και οι fans αυτό που ξεχωρίζουν από το Cabinet of Curiosities είναι σίγουρα ότι δεν χρησιμοποιεί αυτά τα υπερβολικά visuals, εφέ. Θέλει όλα να είναι πρακτικά, αληθινά και όσο πιο κοντά σου, όσο πιο τρομακτικά γίνεται, και το καταφέρνει πολύ καλά. Πολύ καλά.

0: 106,2. Και η Μαρίζα μου στέλνει: το Halloween είναι πολύ ωραία γιορτή. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει να το γιορτάζω με τις φίλες μου. Πολλά φιλιά στα ελληνικά, Γιάννη. Πολλά φιλιά και στις φίλες σου, Μαρίζα. Αλλά δεν θα περάσεις μόνο ωραία το Halloween, θα περάσεις και αυτό το Σάββατο, να ξέρεις, γιατί το Ag Season Event έρχεται στο χώρο του Fiat στη Λεωφόρο Συγκρού 114. Αυτό είναι το ραντεβού μας. All Day Experience, All Day Event στον κόσμο της Ag, με νέες συλλογές μουσικές, δωρεάν παιχνίδια, με πολλά πολλά δώρα. Και επίσης έχει και 4 φοβερά workshop, αλλά πρέπει να κάνεις εγγραφή, έτσι. Είναι εντελώς δωρεάν, αλλά πρέπει να κάνεις την εγγραφή σου. Θα βρεις τον τρόπο για να κάνεις την εγγραφή στο mad.gr, μπαίνοντας στο banner και βρίσκοντάς το. Εγώ θα είμαι εκεί πέρα μαζί με την Κατερίνα Πευτίτση. Εγώ θα είμαι 12 με 3,5 και η Κατερίνα θα είναι 3,5 με 7 για να εκπέμπουμε live εδώ στο Mad Radio 106,2 όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την μοναδική γιορτή αυτό το Σάββατο.
1: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, bro, ή μάλλον son?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωση συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: το μαγαζάκι του τρόμου. Το κλασικό πολυβραβευμένο musical που έχει γοητεύσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο έρχεται στην Αθήνα.
7: Χιούμορ, έρωτας, τρόμος και πολλή μουσική με τα μαγικά τραγούδια του Άλαν Μένκεν, Θανάση Τσαλταμπάσης,
8: Ντέμι, Ιαν Στρατής
7: και ο Αντώνης Λουδάρος.
8: Μαζί τους ένας εκρηκτικός θείασος και ζωντανή ορχήστρα.
7: Σκηνοθεσία απόδοση Θέμης Μαρσέλη. Το μαγαζάκι του τρόμου. Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.
6: Προπόληση more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
8: Έρχεται. Προσέξτε.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Πήγαμε και στη δεύτερη ώρα μαζί. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχονται διπλές προσκλησάρες για την εμβληματική παράσταση Σεσουάρ για δολοφόνους. Αλλά και μια γυναίκα που κατηγορήθηκε για δεκάδες επιθέσεις σε ανθρώπους, αλλά δικάστηκε μόνο μωρέ για 5 φόνους και 5 απόπειρες. Σιγά, μωρέ, σιγά, τι έγινε δηλαδή. Σε λίγο όλα αυτά έρχονται εδώ. Σε λίγο στο.
0: Μαδρίδιο 6,2.

Ζητήσουν Ζωζεφίν και ήρθε η ώρα να σου δώσω διπλές πρόσκλησάρες. Γιατί αν νομίζεις ότι ένα κομμωτήριο είναι επικίνδυνο μόνο επειδή μπορεί έτσι να πέσει ένα σεσουάρ κάπου στο νερό, κάνεις μεγάλο λάθος. Το σεσουάρ για δολοφόνους αποδεικνύει κάτι διαφορετικό εδώ και 18 χρόνια επιτυχίας και θα είναι φέτος στο θέατρο Gloria από 16 Οκτωβρίου. Η δράση μας πάει στο κομμωτήριο του στούντιο Άντωνη στην Υποκράτους, όπου ξαφνικά δολοφονείται υπό μυστήριες συνθήκες, όπως πάντα, ιδιοκτήτρια του κτηρίου. Εσύ όμως αποφασίζεις για το ποιος πραγματικά είναι ενοχός, και αυτό είναι το μοναδικό, και κάθε φινάλε είναι ξεχωριστό, κάθε παράσταση είναι ξεχωριστή και αυτό είναι υπέροχο. Παίζουν Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Νίκη Λάμη και ένας δυνατός, πάρα πολύ δυνατός θείασος. MAD TV και MAD Radio 106,2 είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και σου δίνουμε διπλές προσκλησάρες για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 6. Αλλά για να τις κερδίσεις, άκουσε με προσεκτικά. Λοιπόν, βάλε το αμάξι λίγο στην άκρη, πήγαινε το λίγο στην άκρη το αμάξι, γράψε το τηλέφωνο, γιατί πρέπει να καλέσεις τώρα. Τώρα ακριβώς πρέπει να καλέσεις για να κερδίσεις αυτές τις προσκλήσεις. 210-666-5669. Επαναλαμβάνω, 210-666-5669. Καλή επιτυχία.

και σίγουρα αν τώρα σε προσλάβαναν για μαγείρισα το 1852 και ο κόσμος άρχισε γύρω του σου έτσι να αρρωσταίνει, αλλά δεν ήταν θέμα υγιεινής, τότε σίγουρα ήσουν η Έλεν Ζεγκαντό βασικά, η Έλεν Ζεγκαντό. Καλά κατάλαβες, ήρθε η ώρα για Ladies of Death και η Έλληνη συγκεκριμένη ήταν μια υπηρέτρια του 1852 όπου έγινε διαβόητη δηλητηριάστρια της Γαλλίας. Δούλευε ως μαγείρισα και οικιακή βοηθός σε σπίτια, ιερατικές κατοικίες και νοικοκυριά. Και το όπλο της ήταν το αρσενικό. Όχι ο άντρας, το αρσενικό το δηλητήριο που βάζουν και στα ποντικό φάρμακα. Τα θύματα της περιλάμβαναν εργοδότες, υπηρέτριες, ιερείς, γενικώς πολύ κόσμο και κοσμάκι έφαγε γενικά. Δεκάδες ανθρώπους κατηγορήθηκε και για αυτούς τους φόνους, αλλά μόνο 5 τελικά λόγω παραγραφής μείνανε, τέλος πάντων 5 φόνοι και 5 απόπειρες. Μωρέ, σιγά καλέ, σιγά. Τελικά όμως την αποκεφάλισαν την γλυκούλα. Τέλος πάντων, η Έλεν πάντως ήταν από εκείνες τις μαγείρεσες που δεν τη ρωτούσε σίγουρα. Αγάπη, τι έχουμε να φάμε για σήμερα?

0: Χατζηγεωργίου, μία με τέσσερις. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αύριο το ραντεβού μας. Γιατί Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, σημείωσε αύριο, 5 με 8, κάμπους της Αθήνας Πατησίων 31. Εκεί θα βρεθούμε. Γιατί η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινάει και η ΣΑΕΚ Α Αθήνα σε υποδέχεται με το πιο hot welcome party της χρονιάς. Το ερώτημα είναι: Are you ready? Non-stop DJ set, welcome coffee and open bar και το πιο viral 360 corner σε περιμένει για φοβερά βίντεο και όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη, οπότε be there. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr, δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, εξέδωση Έμι. Στο κόκκινο Εύβοια, σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική και άλλες 6 περιοχές. Οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 10 μποφόρ, ενώ κατά τόπους θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Πέμπτη. Σε 5 από τα 12 σημεία δειγματοληψίας στον Ασοπό εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο που μπορούν να προκαλέσουν χολέρα και άλλες σοβαρές ασθένειες. Τα θετικά δείγματα βρέθηκαν στα Ενόφυτα, στο Σικάμινο, στον Οροπό και στην εκβολή του ποταμού. Το παρακάναμε σκοτώνοντας ηγέτες. Δεν ξέρουμε πλέον με ποιον έχουμε να κάνουμε. Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος Τραμπ παραδέχτηκε πως οι χειρισμοί στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν έχουν δυσκολέψει την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε αυτοκτονία οφείλεται ο θάνατος του ηθοποιού RJ Meat. Ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad έπασχε από εγκεφαλική παράλυση όπως και ο χαρακτήρας που υποδιόταν στη σειρά. Οι συνθήκες αυτοχειρίας του 34χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: radiofm.gr. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Athénée Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παριάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3251-430. Athénée, Βουκουρεστίου 9.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
8: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
9: Στο σύγχρονο θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: The Dreamers.
11: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ρήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

μας λες, αν δεν σου αρέσει η δουλειά σου, πάρε πίσω. Αν είσαι βιομηχανός, ακριβώς αυτό κάνεις. Life is simple. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι έγινε στο Nixtro, που είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok. Αποτιμάθηκε την Nix Professional Makeup, γιατί είδαμε ότι η Λίλα και Σταβέντο ακούσανε αυτές τις φωνές, Εύα Σόμ, Κριστιανά, Σαλβαδόρ, αλλά δύο τελικά πέρασαν στην επόμενη φάση. Εσύ συμφωνείς με τους κριτές? Αυτή είναι η ερώτηση που έχω να σου κάνω. Συμφωνείς με τους κριτές ή τελικά ήταν έτσι bad guys, όπως λέει και η Billie Eilish σε πολύ λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2? Για πες μου.

0: Blessings εδώ στο Mad Radio 106,2 και μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά γιατί πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας παιδιού και ήρθε η ώρα να το πάτε στα Volta Fun Park γιατί αυτή είναι η απάντηση. Τι θες, προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, φέγεις painting, mascot, διαλέγεις Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνεις φέτος τα καλύτερα γενέθλια της ζωής του εκεί που θα πει μαμά είσαι καλύτερη, μπαμπά είσαι ο καλύτερος του κόσμου. Κάλεσε τώρα στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com και βρες τη σχετική φόρμα για να διοργανώσεις το καλύτερο πάρτι. Το καλύτερο, αλήθεια.
1: Mad Radio. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy, θαυματοποιός.
8: Ο θαυματοποιός του Brian Friel, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
9: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
10: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Την έχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα. Μου έστειλαν 30 άφυλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
3: Σα αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω ότι θα τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
2: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό ανθοπολείο, πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
3: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
2: Μπράβο, το βρήκε!
4: Το βρήκε!
2: Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω. Σου πω, θα έπαιρνα από το νεκροταφείο.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

Τζάκιουλα εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα τι γίνεται, αν έχεις μια τηλεόραση παλιά, η οποία έτσι παίζει και κάνει αυτά τα χιόνια, γιατί δεν πιάνει τώρα ούτε ψηφιακά σήματα και τα σχετικά, είναι το τέλειο creepy theme για το σπίτι σου. Γιατί τώρα που έρχεται το Halloween, το βάζεις κάπου, παίζει εκεί πέρα τα χιόνια, το στολίζεις και με νεκροκεφαλές και ό,τι άλλο, και φαίνεται τέρμα creepy. Αλλά απ' την άλλη μεριά μπορείς και πάλι να ανακυκλώσεις αυτή τη συσκευή, μην την πετάξεις, μην την παραπετάς γενικά. Με αφορμή τα e-waste days, το van της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου. Θες Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Γιαννιτσά, όλα αυτά τα μέρη υποδέχονται εσένα με τις ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία, τόνερ. Οπότε φέρε και το μικρό σου φίλο μαζί, τη μικρή σου φίλη, ξαδερφάκι, ανιψάκι, βαφτιστήρι, να μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ανακυκλώσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά να παίρνουν το καλό παράδειγμα από εμάς. Δες πάντως αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε τώρα στο 210-53-19-780 και από ό,τι κατάλαβες έρχεται Τζανάντο εδώ στο Mad Radio 106,2. Δυνάμωσε την έντασή σου.

Το Max Season είναι το μεγαλύτερο experiential event τη σεζόν σήματος AG στην Αθήνα. Και αυτό το Σάββατο έχουμε ραντεβουδάκι. Έχουμε ραντεβουδάκι μαζί. Ναι. Fiat Λεωφόρο Συγκρού 114 είναι το ραντεβού μας. 12 με 7 μπορείς να ανακαλύψεις τη νέα συλλογή, να ζήσεις την εμπειρία στον κόσμο του AG, να παίξεις δωρεάν παιχνίδια με πάρα πολλά δώρα. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 απίθανα workshop που έχει εκεί, εντελώς δωρεάν, αλλά πρέπει να κλείσεις τη θέση σου, έτσι. Πώς θα την κλείσεις? Μπαίνεις στο mat.gr και βρίσκεις το σχετικό banner. Παρ' όλα αυτά, έχω να σου πω ότι έχουμε ραντεβού μαζί, γιατί 12 με 3.30 θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά μετά τις 3.30 έχω την θεάρα Κατερίνα Πεφτίτσι, που θα πάρει τη σκυτάλη εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Harry Styles εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Στο τελευταίο μισάωρο μαζί κάνουμε pause για να ακούσουμε τα νέα από το newsbomb.gr και συνεχίζουμε με εκρηκτική ενέργεια, φοβερή ένταση, μουσικάρες και προτάσεις για εσένα. Πού θα πας τον Νοέμβριο, 14 Νοεμβρίου άραγε. Λίλα Ρακ, ένα δεσιμπελόμετρο τους χωρίζει και εσύ θα κρίνεις το αποτέλεσμα. Για να δούμε.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, εξέδωση Έμι. Στο κόκκινο Εύβοια, σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική και άλλες 6 περιοχές. Οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 10 μποφόρ, ενώ κατά τόπους θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Πέμπτη. Σε 5 από τα 12 σημεία δειγματοληψίας στον Ασοπό εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο που μπορούν να προκαλέσουν χολέρα και άλλες σοβαρές ασθένειες. Τα θετικά δείγματα βρέθηκαν στα Ενόφυτα, στο Σικάμινο, στον Οροπό και στην εκβολή του ποταμού. Το παρακάναμε σκοτώνοντας ηγέτες. Δεν ξέρουμε πλέον με ποιον έχουμε να κάνουμε. Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος Τραμπ παραδέχτηκε πως οι χειρισμοί στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν έχουν δυσκολέψει την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε αυτοκτονία οφείλεται ο θάνατος του ηθοποιού RJ Meade. Ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad έπασχε από εγκεφαλική παράλυση όπως και ο χαρακτήρας που υποδιόταν στη σειρά. Οι συνθήκες αυτοχειρίας του 34χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
3: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
2: Γιατί χάλασαν.
3: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
3: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
3: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
9: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
10: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
11: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Magnetic. Και πολλές φορές θες κάτι όταν δουλεύεις σε ένα τμήμα marketing που να μαγνητήσει το κοινό σου και σκέφτεσαι διάφορες ιδέες. Λοιπόν, στο τμήμα της Red Bull ήρθε μια ιδεάρα και το κάνανε πράξη. Red Bull Sound Class, Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο ΟΑΚΑ. Η Λίλα και ο Ράκ θα είναι εκεί, δύο αντικριστές σκηνές και ο κριτής είσαι εσύ. Γιατί με τη φωνή σου θα κρίνεις τον νικητή με ένα δεσιμπελόμετρο που θα υπάρχει εκεί. Φαντάζομαι θα είναι εντυπωσιακά όλα αυτά που θα ζήσουμε εκεί. Special guest που δεν θα σου πω εννοείται, θα πρέπει να ζήσεις το experience 100%. Οι πόρτες, να ξέρεις, ανοίγουν από τις 5 και το battle σε περιμένει. Red Bull Sound Class, αυτό είναι το ραντεβού μας Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ, Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Δεν θα μιλήσω ελληνικά σήμερα,

0: στη Nomad Walk. Έχω και ημερομηνία 23 Νοεμβρίου στο Taekwondo που παρουσιάζει η μία η μοναδική ανεπανάληπτη Βίκυ Καγιά. Και συνεχίζουμε με Fashion Heroes, Fashion Ambassadors του Mad Walk 2026 by 3 Sense. Γιατί το Mad Walk επιστρέφει και η προπόληση ήδη έχει ξεκινήσει στο mad.gr. Περιμένω πώς και πώς, αλλά κάτι άλλο επίσης περιμένω. Τώρα, ξέρεις, έτσι, ανοίγεις TikTok, μπαίνεις στο TikTok, 4 η ώρα έχουμε το ραντεβουδάκι μας, Nick's Drop, πάμε να δούμε τελικά τι γίνεται με αυτή την οκτάδα φωτιά που έχει αποφασίσει η Λίλα και ο Σταβέντο. Αχ, έχω άγχος για τα παιδιά. Εγώ και η Lillian Williams. Έχουμε και οι δύο άγχος, πραγματικά. Τέλος πάντων, Favoku έρχεται σε πολύ λίγο. Mad Drive με Πέτρο και Κατερίνα και Δάφνη Καραβοκύρη, 9 με 12 το βράδυ. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά. Τι μουσική δυνατά, βάζω μουσικάρες. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Γιατί ο κόσμος αλλάζει μόνο, παιδιά, όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Mad Radio 106,2. Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard The Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
4: Στο θέατρο Ηλίσια.
3: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
4: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
3: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
4: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
3: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
4: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
3: Γιάννης Καπελέρης,
4: Αργύρης Γκαγκάνης,
3: Λιδία Στέφου,
4: Νίκος Ιατρού.
3: Προπόληση στο more.com.
5: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
5: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Γιατί υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκου εδώ, παιδιά. Μιλάμε, βγάλτε τα κανό, βγάλτε τα jet skis και αρχίστε να οργώνετε τα ποτάμια της Αθήνας με πρώτο και καλύτερο εδώ της Πάτων. Και η φυσία σε ορισμένα σημεία, κατακόκκινο όλο το λεκανοπέδιο. Προσοχή, προσοχή και προσοχή παρακαλώ. Και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε και ακόμα περισσότερα να ακούσουμε μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα. Τι

και 13 σήμερα και θα σου πω τι τρεντάρει τώρα στο παγκόσμιο διαδίκτυο. Τα βραβεία Νόμπελ του 2006 ανακοινώθηκε λοιπόν το Νόμπελ Οικονομικό.

επιστημών, το οποίο απονέμεται από κοινούς τους Αμερικανούς οικονομολόγους Robert Enners, Ernest Hall και Michael Dean Woodford. Κλιματική κινητοποίηση. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους των Βρυξελών ζητώντας άμεση δράση για την κλιματική αλλαγή εν ώψη της επερχόμενης συνόδου στην Ατάλια. Κενό ασφαλείας στα crypto wallets. Η εταιρεία Ledger επιβεβαίωσε τον εντοπισμό κακόβουλου hardware implants σε συσκευές της, προκαλώντας, όπως καταλαβαίνεις, τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια κοινότητα των κρυπτονομισμάτων. Άντε και σανότερα. Προς το παρόν, η Αντέλα που σκίζει στα charts, έτσι.

Η τύχη της οφειλίας, και τώρα θα σου πω εγώ για την τύχη του νέου AI assistant της Meta, η οποία συζητείται για όλους τους λάθος λόγους. Η Τζόλι λοιπόν σχεδιάστηκε για να δώσει μια πιο οικία και παιχνιδιάρικη μορφή στην τεχνολογία της Meta, κάνοντας τον ψηφιακό βοηθό να ξεχωρίζει από αυτά του ανταγωνισμού. Ωστόσο, ο Alexander Wang, επικεφαλής της Meta Super Intelligence Labs, έδωσε στο avatar μια διαφορετική διάσταση με περισσότερες καμπύλες μέσα από memes, και ξαφνικά η Τζόλι εμφανίζεται σε μια παροδία της διάσημης σκηνής με το ερωτικό τρίγωνο στην ταινία Challengers, με τη Zendaya, τον Josh O'Connor και τον Mike Feist. Οι αναρτήσεις φυσικά προκάλεσαν κύμα σχολείων, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν την Τζόλι ως το νέο διαδικτυακό αντικείμενο πόθου. Ο ίδιος ο Wang από την άλλη σχολίασε ότι ορισμένοι χρήστες δείχνουν υπερβολικά ενθουσιασμένοι με την news. Το περιστατικό δείχνει για ακόμα μία φορά πόσο εύκολα μία τεχνολογική παρουσίαση μπορεί να μετατραπεί σε viral pop culture στη στιγμή.

0: Θέλω να σου πω ότι μόλις προβλήθηκε στο TikTok ένα ακόμη επεισόδιο. Προβλήθηκε στο TikTok του Nick Strop ένα ακόμη επεισόδιο live ζωντανά με κριτές, τον Σταβέντο και την γλυκύτατη τραγανή Λίλα. Αν δεν το πρόλαβες, no worries, γιατί στις 6 θα προβληθεί στο YouTube και στις 8 στο MAD-TV. Μπες, δες και πες στο 6936-46656 αν συμφωνείς με τις επιλογές των κριτών. Θέλω να τα μάθω όλα. Όχι επειδή είμαι κουτσομπόλα. Επιστρέφοντας λοιπόν από την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr και τους τίτλους ειδήσεων, θα μάθεις τι σχέση είχε ο Άινστάιν με τον αριθμό τηλεφώνου του, αλλά και πώς να δώσεις ξανά ζωή στις παλιές σου συσκευές.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, εξέδωση Έμι. Στο κόκκινο Εύβοια, σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική και άλλες 6 περιοχές. Οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 10 μποφόρ, ενώ κατά τόπους θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Πέμπτη. Σε 5 από τα 12 σημεία δειγματοληψίας στον Ασοπό εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο που μπορούν να προκαλέσουν χολέρα και άλλες σοβαρές ασθένειες. Τα θετικά δείγματα βρέθηκαν στα Ενόφυτα, στο Σικάμινο, στον Οροπό και στην εκβολή του ποταμού. Το παρακάναμε σκοτώνοντας ηγέτες. Δεν ξέρουμε πλέον με ποιον έχουμε να κάνουμε. Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος Τραμπ παραδέχτηκε πως οι χειρισμοί στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν έχουν δυσκολέψει την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε αυτοκτονία οφείλεται ο θάνατος του ηθοποιού RJ Meade. Ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad έπασχε από εγκεφαλική παράλυση όπως και ο χαρακτήρας που υποδιόταν στη σειρά. Οι συνθήκες αυτοχειρίας του 34χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: sport.gr. Το Knicks Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Knicks Drop Season 2 από την Knicks Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
3: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τελευταία έξοδος Rita Hayworth. Το αριστούργημα του Stephen King που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μία ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
6: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
7: Και non-stop party.
6: Fusion cuisine and sushi.
7: Fusion cuisine and sushi.
6: Guest DJs.
7: Guest DJs.
6: Artistic dance shows.
7: Artistic dance shows.
6: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
8: Flip. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύη Νάκου.
9: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
8: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
9: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψι.
8: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ψάχνεις αυτό το κάτι. Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ.
10: Οκ, τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Mad Radio. Mad VMA

Έλα, Σιμπίωνε. Σου έχω λύση για τις παλιές σου συσκευές. Έχεις παλιές ηλεκτρικές συσκευές που κάθονται ξεχασμένες στο σπίτι. Κωνσταντίνε, άκου και εσύ. Ήρθε η ώρα να τους δώσεις δεύτερη ζωή. Με αφορμή την E-Waste Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από 8 έως 20 Οκτωβρίου, δηλαδή έχουμε ακόμα plenty of time, σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Πέλλας. Στο βαν μπορείς να φέρεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ. Παράλληλα, ενημερώνεσαι για το πώς ανακυκλώνουμε σωστά και συμβάλλουμε σε πιο καθαρές και βιώσιμες πόλεις. Βρες το βαν στη γειτονιά σου, κάνε την κίνησή σου και ανακύκλωσε, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα θα το βρεις στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή μπορείς να καλέσεις το 210-5319-780. Και αυτός είναι ο λατρεμένος μου, του έχω αδυναμία.

0: Αυτό το τραγούδι πάντα μου φέρνει ένα χαμόγελο στα χείλη, δεν ξέρω γιατί. Και μιας και είπα για χαμόγελο, άσε και εσύ το λαμπερό σου χαμόγελο να γίνει υπογραφή σου. Η οδοντόκρεμα Colgate Max White Ultra διαπερνά την επιφάνεια των δοντιών για λεύκανση σε βάθος σε μόλις 3 ημέρες. Επόμενο βήμα, Colgate Max White Purple Serum. Για ένα άμεσα λευκότερο χαμόγελο. Κάτι που αρέσει πολύ σε όλους μας. Ένα λευκό χαμόγελο και άμεσα επίσης. Κλείσιμο πρώτης ώρας με άχρηστη πληροφορία ημέρας. Ο Άινστάιν φέρεται να μην απομνημόνευε τον αριθμό τηλεφώνου του, επειδή θεωρούσε άσκοπο να φορτώνει τη μνήμη του με πληροφορίες που μπορούσε εύκολα να βρει σε ένα τηλεφωνικό κατάλογο. Το μυαλό του ήταν για να λύνει προβλήματα, όχι για να θυμάται τηλέφωνα. Μια σημαντική διευκρίνηση, ωστόσο, η ιστορία κυκλοφορεί ευρέως, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεν ζει και ο Άινστάιν για να μας το επιβεβαιώσει. Όπως και να έχει, δεν κάνουμε κι εμείς μια εκαθάριση στις δικές μας μνήμες. Τι λες, όχι μόνο σε αυτές του τηλεφώνου μας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
10: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμψόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλη. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμψόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Ακόμα ως δεύτερο και τελευταίο σε αυτή την βροχερή Τρίτη και 13 του Οκτώβρη. Έχουμε πολλά ακόμα να ακούσουμε τραγούδια που λατρεύουμε με περισσότερη ενέργεια. Θα μάθεις τώρα τη σχέση της Ματέλ με τη Σερένα Williams, αλλά και την απάντηση που έδωσε σε ακόμα ένα καυτό ερώτημα, το AI, μόνο εδώ.
1: Mad Radio 106,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

είτε με Ferrari, είτε με το μετρό. Ένα είναι το location αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Λεωφόρο Συγκρού 114. Γιατί έχουμε Ag Season στο Fiat, το διάσημο fashion brand. Ανοίγει τον κόσμο της στο κοινό με τη νέα συλλογή. Βρες το σχετικό banner στο ma.gr. Εμείς θα είμαστε εκεί, το Madrid 106,2, ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 7, σε ένα μαραθώνιο live με Κατερίνα Πεφτίτσι και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, σου χρωστάω από χθες τη σχέση της Ματέλ με την Σερένα Williams. Η Ματέλ λοιπόν κυκλοφόρησε συλλεκτική κούκλα Barbie, εμπνευσμένη από την ταινίστρια Serena Williams. Η κούκλα αναπαριστά την εμφάνιση της Williams στο Australian Open του 2005 με αξεσουάρ τένις. Η κυκλοφορία αυτή συνέπεσε χρονικά με τη Διεθνή ημέρα κοριτσιού που ήταν στις 11 Οκτωβρίου, μια ημέρα που η Ματέλ αναφέρει ως πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία της κούκλας. Και αν θες να μάθεις περισσότερα, καθώς και να δεις και την Barbie Serena Williams, δεν έχεις παρά να μπεις στο ma.gr, να δεις τη φωτογραφία και να διαβάσεις το άρθρο.

0: Oh, Ελένη Φουρέιρα. Και oh, αν θέλεις να ζήσεις από κοντά το Oxygen, το μεγάλο event του διάσημου brand μόδα, σημείωσε Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Η ΑΚ παρουσιάζει τη νέα της συλλογή σε ένα all day experience με μουσική, δωρεάν δράσεις και πολλά πολλά ακόμα. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από το χώρο με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Βρες το σχετικό banner στο mad.gr και έλα το Σάββατο να μας δεις από κοντά. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα του AI που απαντάει. Τι ρώτησα σήμερα το AI και τι μου απάντησε. Η ερώτηση λοιπόν που του έκανα ήταν η εξής: γιατί τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα?
1: Γιατί προτιμούν τα μυαλά από τα μαρούλια? Το λάχανο δεν ουριάζει, δεν τρέχει και κυρίως δεν έχει brains. Αν γίνονταν χορτοφάγα, θα κατέληγαν σε vegan φεστιβάλ αντί να κυνηγάνε ανθρώπους.

0: Σου έχω πει, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει η Ελλάδα παίζει, Alter, 2006. Ναι, ναι, ήμουνα σε εκείνη την εκπομπή. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ θα σε στείλω στο θέατρο τώρα. Θα σε πάω να δεις μια παραστασάρα για να περάσεις super duper. Χώρισέ με, ΑΕ και ΣΥΑ. Η Κόρα Καρβούνη σκηνοθετεί τον χωρισμό ως υπηρεσία κατοίκων. Με τους Μιχάλη Συριοπούλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Στάθη Κόικα, μουσική Φίβος Δελιβοριάς. Το χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ είναι μια κωμωδία για όσους έχουν χωρίσει, για όσους το σκέφτονται, για όσους έφυγαν χωρίς να φύγουν και για όσους εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους τους όρους μιας σχέσης που έχει λήξει προπολού. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πάνω κάτω είμαστε όλοι σε αυτή τη θέση. Το MAD TV και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας και έχουν εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για σένα που θα τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-66-65-669 για να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην απογευματινή παράσταση στις 6 το απόγευμα. Πρόλαβε πριν εξαντληθούν. Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Τουρναβί του 7 στην Αθήνα. 210-66-65-669. Τηλεφώνησε τώρα για διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ» για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Τέλεια ημέρα, τέλεια ώρα. 210-66-65-669. Γιατί μετά κάνεις και ένα dinner, πίνεις και το ποτάκι σου. Φανταστικά, φανταστικά. Εμείς τώρα συνδεόμαστε με αίθουσα σύνταξης newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, εξέδωση Έμι. Στο κόκκινο Εύβοια, σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική και άλλες 6 περιοχές. Οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 10 μποφόρ, ενώ κατά τόπους θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Πέμπτη. Σε 5 από τα 12 σημεία δειγματοληψίας στον Ασοπό εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο που μπορούν να προκαλέσουν χολέρα και άλλες σοβαρές ασθένειες. Τα θετικά δείγματα βρέθηκαν στα Ενόφυτα, στο Σικάμινο, στον Οροπό και στην εκβολή του ποταμού. Το παρακάναμε σκοτώνοντας ηγέτες. Δεν ξέρουμε πλέον με ποιον έχουμε να κάνουμε. Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος Τραμπ παραδέχτηκε πως οι χειρισμοί στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν έχουν δυσκολέψει την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε αυτοκτονία οφείλεται ο θάνατος του ηθοποιού RJ Meade. Ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad έπασχε από εγκεφαλική παράλυση όπως και ο χαρακτήρας που υποδιόταν στη σειρά. Οι συνθήκες αυτοχειρίας του 34χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: pod.gr.
1: Ω, μαμά, κάγει η λάμπα.
2: Δεν κάει και, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους,

0: κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Πέθανε!
8: Ποιος? Η αισθητικός!
7: Εντελώς!
9: Εντελώς!
7: Πότε?
8: Χθες το απόγευμα.
7: Πού?
10: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
7: Και το πτώμα?
9: Μπρούμητα, στον καζόν.
7: Να το κουρέψετε!
11: Το πτώμα!
7: Τον καζόν!
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
7: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. MAD
2: Radio. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106,2.

0: Your husband is coming.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Mad Viral Song of the Day. Θα κάνω εγώ το σποτάκι μόνη μου. And now, the Mad Viral Song of the Day. Bye, Faye. Λοιπόν, παιδιά, ο Mark Kurtz είναι ένα από τα ονόματα που ανεβαίνουν δυνατά στη Latin Urban μουσική σκηνή. Από το Puerto Rico, όπου γεννήθηκε το 1997, το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, Primera Musa. Όμως, το μεγάλο breakthrough έγινε το 2026, η χρονιά της απογείωσής του, όπου στις αρχές του Οκτωβρίου, το τραγούδι Coco έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Latin Airplay, την πρώτη κορυφή του καλλιτέχνη σε αυτό το chart. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Στείλε να μου πεις αν σου αρέσει στο 6936 646 656 στο Viber του Mad Radio.

0: σήμερα που είναι Τρίτη και 13, το mat.gr έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο για τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις σήμερα που είναι Τρίτη και 13. Να μην περάσεις κάτω από σκάλα, να μην αφήσεις αλάτι να χυθεί. Προσοχή λοιπόν. Περίμενε, σου έχω κι άλλα. Μην ανοίξεις ομπρέλα μέσα σε σπίτι. Μην κοιτάξεις τη μαύρη γάτα με καχυποψία. Μην σπάσεις καθρέφτη. Μην βάλεις καινούργια παπούτσια πάνω στο τραπέζι. Γιατί να βάλεις παπούτσια στο τραπέζι on the first place δηλαδή. Μην καλέσεις 13 άτομα για δίπλο. Κατερίνα ακύρωσε το τραπέζι για απόψε. Ναι, ναι, ναι, να μην τα βάλεις. Επίσης μη σταυρώσεις μαχαίρι και πιρούνι, Κατερίνα.
1: Άνθρωπο θέλω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Καταλαβαίνω. Μην ξεκινήσεις τη μέρα με τη σκέψη ότι όλα θα πάνε στραβά, μπλι μπλι μπλι. Μην ακυρώσεις το ραντεβού σου μόνο και μόνο επειδή είναι Τρίτη και 13. Λοιπόν, δεν λέω άλλα, να μπεις να τα δεις. Έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό το άρθρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι θα σας αφήσω για σήμερα, γιατί το Mad Drive είναι ήδη εδώ πέρα να κάνει την οδήγησή σου προς τον προορισμό σου ακόμα πιο mad, τουλάχιστον από άποψη διάθεσης, γιατί από άποψη κίνησης δεν σε σώζει τίποτα. Εμείς πάλι θα είμαστε μαζί αύριο στις 4 ακριβώς. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν η Faye Voku. Μέχρι αύριο, πολλά πολλά smooch smooch, bye!
2: Radio. Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2. Είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
9: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
10: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
11: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
10: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
12: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
13: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
14: Α, εντάξει τότε.
15: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
16: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δε Πιζή. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
17: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
18: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
17: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
18: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
17: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
18: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
19: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: έχω
3: κάνει.
2: Δεν έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ ευαλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτερ Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψύχα.
1: Μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο, χίλια μπράβο. Η καλύτερη, η καλύτερη.
0: Κάθε μέρα και σήμερα εδώ. Τρίτη μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική. Πάντα περισσότερα για σένα σου έχουμε σήμερα. Μοναδικό διαγωνισμό. Θα σε πάμε θέατρο.
0: Μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή διατροφή. Όπως κάθε Τρίτη εδώ ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί προσπάθεια να κάνεις τη σχέση σου τέλεια σου κάνει κακό.
0: Εσείς το έχετε στο μυαλό σας να είναι όλα τέλεια.
1: Σου λέω ότι και δεν μπορεί και δεν χρειάζεται κιόλας, Πέτρο.
0: Δεν χρειάζεται, είναι όλα τέλεια. Παγίδα βλέπω.
1: Πρόσεχε, μην πέσεις μέσα.
0: Πάντα πέφτω μέσα, όχι στις παγίδες, στις προβλέψεις, Κατερίνα.
1: Μπράβο.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Ο Πέτρος και η Κατερίνα είμαστε εδώ. Εσύ είσαι εκεί έξω. Ελπίζω να μην είσαι μέσα στη βροχή αυτή την ώρα. Να είσαι κάπου καλυμμένος, καλυμμένη. Σίγουρα καιρός θέλει μπουφάν, ομπρέλα. Από αυτές που είναι στο γκολφ, Κατερίνα, αυτές τις τεράστιες που έχουν.
1: Πραγματικά όμως.
0: Ναι, ναι. Για να μην βραχείς γενικότερα. Mm. Οπότε ελπίζω να έχεις κατεβάσει τα χειμωνιάτικα ή αν είσαι από τους άλλους, ονόματα δεν λέω, που κυκλοφορούν με λευκή βερμούδα και από πάνω μπουφάν χειμωνιάτικο για το σκι.
1: Κάτι τέτοια γραφική είναι και το καλοκαίρι, πρέπει να σου πω, σε κάποια νησιά. Έχω δει, εγώ έχει πάρει το μάτι μου.
0: Τρίτη-τρίτη στο Mad Drive και σήμερα εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: 13 Οκτωβρίου και Τρίτη και 13, by the way, και σαν σήμερα.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί το ακούω όλη μέρα αυτό.
1: Γιατί είναι και γιατί βγαίνει και προς το έξω με αυτά τα νεύρα που έχει ο κόσμος στους δρόμους με αυτόν τον καιρό.
0: Το Τρίτη και 13.
1: Αυτό φταίει. Και σαν σήμερα τιμάται, ακούστε αυτό είναι πολύ περίεργο, η μέρα της ΔΕΗ που καθιερώθηκε το 2016 για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής. Υπάρχει ιστορία από πίσω. Το 1944, λίγο πριν αποχωρήσουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, εργαζόμενοι της Power μαζί με άνδρες του Ελλάς υπερασπίστηκαν το εργοστάσιο ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου και κατάφεραν να το σώσουν από την ανατίναξη.
0: Εκείνη την ημέρα δεν σώθηκε απλώς ένα εργοστάσιο, αλλά ουσιαστικά ο ηλεκτροφωτισμός ολόκληρου του λέκανου πεδίου.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό η 13η Οκτωβρίου αντικατέστησε την παλιότερη αργία της 6 Δεκεμβρίου. Μια μάχη για το φως που έμεινε στην ιστορία. Μια, πρέπει να βρούμε και εμείς του ΜΑΤ εδώ, να έχουμε την αργία για τη μάχη του ΜΑΤ.
0: Μάχη.
1: Η μάχη του ΜΑΤ.
0: Το θέμα είναι όμως, είδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, Τρίτη και 13. Ώστε, να, κάτι πολύ ωραίο που έγινε Τρίτη και 13.
1: 13 Οκτωβρίου που θα έγινε τότε.
0: Ναι, μπορεί να μην ήταν
1: 44, μπορεί να μην ήταν έτσι. Αλλά το ψάξω όμως, γιατί είχε ενδιαφέρον να το
0: ψάξω. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Ναι, ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αγαθονίκη, τον Φλωρέντιο και την Φλωρεντία, που είναι ονόματα και αυτά όλα.
0: Ναι, τι ωραία. Φλωρέντια. Φλωρέντια!
1: Άμα δεν τα θέλει τα παιδιά, να μην τα κάνετε. Εγώ σας το έχω πει. Αυτά δεν είναι ονόματα.
0: Φλωρέντια, έλα, πρωινό! Φλωρέντια. Φαντάζεσαι τι θα λες στο σχολείο σε αυτό το παιδί.
1: Εντάξει, μπορεί να το έχουν αλλάξει. Το έχουν πει Φλόρι. Δεν ξέρω. Μπορεί να. Ναι, αλλιώς να το έχουν πει. Όχι, αλλιώς.
0: Φλόρι!

0: που μας ακούς σήμερα.
1: Η διάσημη δική μας και διεθνής Νάνα Μουσχούρη γίνεται 92 ετών, παρακαλώ. Ο Άγγλος κωμικός ηθοποιός, γνωστός από τους ρόλους του Μπόρατ και Άλι Τζι, Σάσα Μπάρον Κοέν, γίνεται σήμερα 55
0: Respect,
1: ετών. Ναι.
0: Συνέχισε.
1: Και 55 ετών γίνεται και ο δικός μας Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας.
0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, γίνεται 85 ετών, ένας από τους θρύλους της παγκόσμιας μουσικής, με τεράστιες επιτυχίες στη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80, με τους Simon & Garfunkel, και μετά με τη σόλο του καριέρα έκανε καταπληκτικά πράγματα. Όμως ένα από τα τραγούδια που αγαπώ πολύ από αυτούς είναι αυτό. Paul Simon, Garfunkel, Mrs. Robinson. Τρίτη στο Mad Drive.

0: και σήμερα εδώ, Τρίτη, στο ξεκίνημα ακόμη μιας νέας εβδομάδας. Μιας εβδομάδας που μας βάζει στην καρδιά αυτού του μήνα. Φτάσαμε ή πλησιάζουμε στις 15 του μηνός. Στη μισή διαδρομή αυτού του μήνα. Πότε πέρασε, πότε μπήκε αυτός ο μήνας, πότε έφτασε στα μισά του. Έρχεται και η... ας το πούμε τέλος πάντων, αργία της 28ης. Με την έννοια ότι δεν μπορείς να κολλήσεις ένα Σαββατοκυριακό, εκτός εάν κάνεις... τη μεγάλη απόδραση, Ρίδα Χέιουορθ, δηλαδή προσθέσεις δύο μέρες πριν, δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη, Τετάρτη είναι η αργία, βάλεις και το Σαββατοκυριακό, ωραία, βάζεις και άλλες δύο μέρες μετά την αργία,
1: βάζεις και το Σαββατοκυριακό,
0: βάζεις και το Σαββατοκυριακό και φύγεις δηλαδή Παρασκευή που θα φύγεις νωρίς από το γραφείο.
1: Γιατί έχεις να φύγεις,
0: γιατί
1: να
0: πρέπει να
1: πράγματα.
0: Φύγεις, να κοιμάσεις τα πράγματα.
1: Τόσες μέρες θα λείψεις.
0: Και να γυρίσεις 6,5 μήνες μετά.
1: Αυτό, πολύ ωραία. Ιδέα είναι, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Έτσι. Αυτό. Ίσως κάποιοι...
0: Γι' αυτό και δεν το λέμε και αργία. Εντάξει, τώρα παρέλαση να γίνεται στη Θεσσαλονίκη θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Κοίτα, στη Θεσσαλονίκη τώρα η φασούλα είναι αλλιώς. Γιατί ναι. Δευτέρα που είναι 26 είναι αργία, έτσι κι αλλιώς γιατί είναι το ίδιο
0: Δημητρίου. Σωστό.
1: Η Τρίτη εύκολα την κολλάει.
0: Η Τρίτη,
1: τώρα.
0: Ρε παιδί μου, δεν χτυπάς κάρτα. Δεν
1: αυτό.
0: Είναι, ναι, λείπα, χτυπάει κάποιος άλλος.
1: Θεσσαλονίκη έπρεπε να είμαστε. Ή τουλάχιστον να ζούμε στη Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζεται να είμαστε από εκεί.
0: Σωστό και αυτό, δεν είναι θέμα καταγωγή.
1: Αυτό να ζήσει. Δεν είναι εντοπιότητα.
0: Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα. 6936646656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα μέχρι και τις 9. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Και εγώ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, και εσένα, Πέτρο, θέλω να σου κάνω μερικές μαζεμένες ερωτήσεις που δεν θα μου τις απαντήσεις εσύ ακριβώς. Μήπως προσπαθείς να έχεις την τέλεια σχέση, να λες πάντα το σωστό, να μην κάνεις ποτέ λάθος, να καταλαβαίνεις τι θέλει ο άλλος πριν καν το πει και φυσικά να μην υπάρχει ούτε ένας καυγάς?
0: Κοίταξε, η τέλεια σχέση νομίζω ότι είναι μια δική σας φαντασίωση στη χώρα του απέραντου γαλάζιου.
1: Εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι καλοί ανάμεσά μας, όχι σαν και σένα, που προσπαθούν πάρα πολύ να έχουν την τέλεια σχέση, θα τους πω ότι τους έχω νέα να σταματήσουν αμέσως. Διότι η τελειομανία μπορεί να σε εξαντλήσει και μέσα στη σχέση. Όταν περιμένεις από τον εαυτό σου να είναι ο τέλειος σύντροφος, κάθε λάθος γίνεται τεράστιο. Μπορείς να αναλύεις ξανά και ξανά ένα καυγά, μια κουβέντα, ένα μήνυμα που έστειλες, χαμός.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτές οι υπεραναλύσεις που αναλύεις ξανά και ξανά είναι δικό σας σπορ. Εμείς θέλουμε πιο απλά πράγματα.
1: Δεν σου δίνω σημασία. Και κάπως έτσι, αντί να δεις τη σχέση, αρχίζεις να την εξετάζεις. Η τελειομανία μπορεί ακόμα να σε κάνει να αποφεύγεις δύσκολες συζητήσεις, επειδή μπορεί να φοβάσαι, βρε παιδί μου, ότι θα πεις κάτι λάθος ή ότι ο άλλος τελικά θα απογοητευτεί.
0: Δεν θα μας τρελάνετε, Κατερίνα, εσείς, Όχι, όχι. Κάποιες. Κάποιες φέρνουν τα πράγματα σε αυτή τη θέση να μας τρελάνουν. Εμείς θέλουμε απλά πράγματα. Τρία πράγματα βασικά. Και όχι ένα manual τέλεια σχέσης.
1: Πάλι κατηγορείς εμάς τα κορίτσια, αλλά και πάλι θα σε αγνοήσω και θα συνεχίσω λέγοντας ότι η καλή σχέση δεν είναι αυτή που δεν έχει τα λάθη. Είναι αυτή που μπορείς να κάνεις λάθος, να το συζητήσεις, να γελάσεις, να ζητήσεις συγγνώμη και να συνεχίσεις. Δηλαδή, θέλει λιγότερη υπερανάλυση και περισσότερη, πώς να το πω, σχεσούλα.
0: Βέβαια. Η στρατηγική είναι εσείς να μας βάζετε να ζητάμε συγγνώμη.
1: Εγώ προσωπικά σε εκτίρω.
0: Τέρμα αυτά που ξέρατε, τέρμα! Έχει ξεκινήσει η επανάσταση.
1: Καλή τύχη.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6.30 στο Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα, αλλά και την Έλενα που είναι αυτήν την ώρα στην Κηφισίας και μας λέει ότι γίνεται χαμός. Βλέπει και τους απέναντι που κατεβαίνουν, ανεβαίνουν, δεν ξέρω. Βλέπει και τους απέναντι τέλος πάντων. Είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις, αυτήν την ώρα θα βρεις πολύ πολύ κίνηση και στην Κηφισίας και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους αυτής της πόλης, της μεγάλης πόλης. Ο Κώστας είναι εδώ, ο Κωνσταντίνος είναι εδώ και μας γράφει ότι κλείστηκε στα σανσέρ και μας άκουγε στα ακουστικά του, του κάναμε παρέα. Αλλά τώρα είναι εντάξει, λέει, έστειλε μήνυμα, είναι καλά, βγήκε, τον βγάλανε. Να προσέχετε και αυτά τώρα, μπορεί να έχει και διακοπές ρεύματος, οπότε να ανεβαίνετε με τις σκάλες.
1: Αλήθεια.
0: Κάνει και καλό στην γυμναστική.
1: Και μόνοι που θα κάνουν κάποιοι τέλος πάντων, όνοματα μιλένε.
0: Όνοματα μιλέτε, ναι, ναι.
1: Αλλά μένουν στα ισόγεια.
0: Εμείς κάνουμε γυμναστική, Κατερίνα, κάνουμε άλλα άλλου είδους γυμναστική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κάνουμε.
1: Την καλή.
0: Να χτυπιόμαστε με τα βάρη.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, καλά
0: η Μαρία μας ακούει στη δουλειά, ο Χρήστος είναι στον Πειραιά και εμείς είμαστε εδώ μαζί σου.
1: Ένα πρόβλημα εθιμοτυπίας στο χώρο της μόδας σας φέρω εγώ τώρα.
0: Εθιμοτυπίας,
1: ναι, διότι η Ζεντάγια βρέθηκε στο επίκεντρο.
0: Έχει την αμέριστη.
1: Μετά από μια χειραψία με την Brigitte Macron στην επίδειξη μόδας του Louis Vuitton στο Παρίσι. Η πρώτη κυρία της Γαλλίας πλησίασε την ηθοποιό στην πρώτη σειρά για να τη χαιρετήσει. Εκείνη της έδωσε το χέρι, αλλά δεν σηκώθηκε από τη θέση της η Ζεντάγια.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν κατάλαβε ποια ήταν η κυρία.
1: Είναι πιθανότατο.
0: Νόμιζε μια κυρία που πήγε και τη χαιρέτησε. Δεν το συνέδεσε ακριβώς ότι ήταν
1: η πρώτη κυρία. Μα και αυτή τώρα, εντάξει, ναι.
0: Τώρα η αλήθεια είναι, τώρα έπρεπε να σηκωθεί.
1: Έπρεπε, ναι, εθιμοτυπικά μιλώντας.
0: Ανεξάρτητα ποιος είναι,
1: ναι.
0: Είτε είναι η κυρία του κυρίου, είτε είναι.
1: Ναι, σωστά, γιατί έρχεται κάποιος και σου δίνει το χέρι και το δίνεις και εσύ πίσω. Μα θες μην του το δώσεις, σηκώνεσαι.
0: Αν είσαι καθιστός ή καθιστής, σηκώνεσαι. Ναι, ήταν λάθος, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν κατάλαβε.
1: Εντάξει, κοίτα, στα social media έγινε χαμούλης βέβαια, γιατί κάποιοι τη χαρακτήρισαν απρεπή και άλλοι βέβαια υπερασπίστηκαν τη Ζεντάγια, λέγοντας ότι έγινε τεράστιο θέμα από το τίποτα.
0: Τύπου σιγά μη σηκωθεί για την πρόεδρο.
1: Αντικιχάμ του κοντού. Γιατί τελικά στον κόσμο της μόδας φαίνεται πως ακόμα και μια χειραψία μπορεί να γίνει fashion statement. Αν και πιστεύω ότι έχεις δίκιο, δεν το κατάλαβε η μαύρη.
0: Εγώ, ναι.
1: Δεν το έκανε γι' αυτό.
0: Δεν το είπες. Κυριολεκτικά.
1: Δεν το είπα κυριολεκτικά ούτε καν. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιώ. Δεν θα μου βάλεις. Δεν είναι κατά.
0: Σε λίγο επιστρέφουμε αυτό.

0: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, ενώ σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε 8 περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα έως και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σε κάποιες περιοχές τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο κλειστά για προληπτικούς λόγους και τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση. Διπλή παρέμβαση της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση πετρελαίου στην Αντλία. Τα μέτρα αφορούν χιλιάδες οικογένειες και η εξειδίκευσή τους θα πραγματοποιηθεί αύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερ Γκιλφόιλ να παραιτηθεί. Το ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Αφορμή υπήρξαν καταγγελίες εις βάρος της. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως δημοσιότητας για την υπόθεση δηλητηρίασης γιατρού στο Περιστέρι από την πρώην σύζυγό του. Η γυναίκα που ασχολείται και αυτή ευρύτερα με τον ιατρικό χώρο είχε βγάλει αντικλείδη του σπιτιού του πρώην σύζυγου της και έμπαινε στην κουζίνα όπου έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμά του. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη disco με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση, more.com.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Θέατρο Αποθήκη.
9: Η δίκαιη του Albert Camus.
8: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
8: Παίζουν οι ηθοποιοί
9: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
8: Βερόνικα Δαβάκη,
9: Δημήτρης Γεωργαλάς,
8: Τζούλη Σούμα,
9: Γιάννης Σαμσαλάκης,
8: Νίκος Δερτιλής,
9: Χρήστος Τσάβος.
8: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν γιατί δεν σπάνε ποτέ.
9: Η δίκαιη του Albert Camus.
8: Στο Θέατρο Αποθήκη.
9: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ό,τι και να φοράς ή και τίποτα.
1: Πες μας αυτή τη βροχή, εκνεύρισέ μας κι άλλο.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αυτό λέω. Είναι δυνατόν να μην φοράς τίποτα με αυτή τη βροχή? Τρέχει έξω, δεν βλέπεις.
1: Είναι μόνο γιατί το λες. Η αλήθεια είναι ότι έχεις μια πολύ όμορφη έτσι ερωτική διάθεση. Και βγήκα εγώ, λες και φορούσα το φακιόλι και τα χέρια στη μέση.
0: Αυτό έτσι.
1: Και το χάλασε εντελώς. Χίλια συγγνώμη, σου
0: εύχομαι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα. Μα είναι το τέτοιο.
1: Το mood.
0: Πάντως θέλω να ξέρετε ότι εγώ χορεύω στα τραγουδιά και η Κατερίνα σταυροκοπιέται.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό να το γυρίσουμε και να το ανεβάσουμε, να το δείτε.
0: Τι εννοείς να το γυρίσουμε?
1: Να το γυρίσουμε.
0: Δεν γίνεται σε αυτή την ηλικία.
1: Όχι να το γυρίσεις, να μην το γυρίσεις. Αλλά και.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Να κάνουμε ένα γύρισμα. Σήμερα μου βάζεις στο στόμα.
0: Δεν βάζω τίποτα στο στόμα σου.
1: Που δεν τα λέω με αυτή την έννοια και ντροπή σου και σε εκτίμηση.
0: Μόνη σου τα λες.
1: Μόνη μου τα λέω. Εσύ μου τα γυρνάς.
0: Και εγώ που πες για τη ζεντάγια.
1: Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιώ. Και τη χρησιμοποιώ όπως. Δεν είναι όμως.
0: Εσύ που
1: περιγράφει.
0: Είσαι του diversity, θα μας κράξουν.
1: Βρε παιδί μου, με την έννοια
0: του σύμβουλος του diversity.
1: Του σκοτεινού το λέω. Δεν θα το ξαναπώ, μου έχει ξεκινήσει πάρα πολύ. Θα βρίζω, σε βρίζω μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
0: 6-9-36-6-46-656 και σήμερα εδώ μαζί σας Πέτρος και Κατερίνα. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, με αυτή τη βροχή?
1: Το Σάββατο δεν θα
0: κάτσε,
1: θα
0: περίμενε.
1: Φανή. Ναι, φανή.
0: Φανή. Έχω
1: φανή
0: μηνύματα
1: φανή
0: εδώ, να μην διαβάσω.
1: Να πεις εγώ. Χίλια συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, παρακαλώ, δεν είναι θέμα. Η Φανή στην Κηφισίας μετά το γραφείο γίνεται χαμός, λέει.
1: Καλά λέει.
0: Ισχύει, το βλέπουμε και από το χάρτη. Ο Παύλος, ο Γιώργος, η Τατιάνα μετά το γραφείο έφυγε, έρχεται από το ελληνικό και γίνεται πανικός, γράφει. Εντάξει παιδιά, αυτό είναι τώρα.
1: Αυτό είναι
0: βρέχει
1: σήμερα.
0: Λίγο, ξέρετε, δεν είμαστε και στην Ελβετία.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δεν
1: εντάξει
0: είμαστε στην Ελβετία, στην Ελλάδα. Είμαστε, βρέχει λίγο, φουσκώνει η θάλασσα. Καταλαβαίνετε.
1: Και η άσφαλτη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κοίταξε, χαλάει το. Είναι ο καιρός.
0: Υπομονή, θα είστε πιο πολλή ώρα μαζί μας.
1: Αυτό, να σας
0: σκεφτείτε
1: πω...
0: το έτσι.
1: Κοιτάξτε, τώρα θα κάνουμε μια υπομονούλα γιατί θα είναι και η αυριανή μέρα έτσι, άκουσα εγώ. Ίσως και χειρότερα θα έχετε καμποφόρ, λέει. Θα μου πεις δεν είμαστε και στο καράβι μας. Οπότε ήταν καλά και πήγαν και με αυτό.
0: Ανοίξεις πανιά.
1: Φοβούμαι με πάρει ο αέρας. Το σίγουρο είναι όμως ότι μάλλον το Σάββατο έχω ακούσει από τώρα ότι θα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός και αυτό είναι εκπληκτικό, διότι θα έχεις την ευκαιρία, φίλοι και φίλοι μου, να πας στο αγαπημένο all day free διαδραστικό event του σήματος που αγαπάμε πολύ, το AG, που παρουσιάζει το AG Season με τη νέα του συλλογή, με μουσική και ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό.
0: Χαμός θα γίνει. Χαμός αυτό το Σάββατο. Ο καιρός θα είναι καλύτερος νομίζω το Σάββατο, οπότε θα έχεις μια ευκαιρία να περαχθείς μέχρι τη Συγκρού. Εκεί θα βρεις το χώρο Fiat και εκεί θα είναι το Mad Radio 106,2 live με Κατερίνα Πεφτίτση αλλά και Γιάννη Χατζηγεωργίου, άρα μουσική εμπειριάρα. Εκεί θα διεκδικήσεις AG δώρα όπως tote bags, κούπες και πολλά πολλά ακόμη δώρα παίζοντας δωρεάν παιχνίδια. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός, δημιουργική, μπορεί να κλείσεις και θέση σε ένα από τα 4 πιθανά workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν.
1: Στο χώρο του Fiat, Λεωφόρου Συγκρού 114, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Βρίσκεις το σε σχετικό μπάνερ στο mat.gr και πας και κανονίζεις.
0: Σε πολύ πολύ λίγο εδώ ο Νίκος Καραμάνος με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας στη φορολογία και όχι μόνο.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Λίζη, like the way you move. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 απόγευμα Τρίτης, εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και σήμερα εδώ μαζί σου μέχρι τις 9, μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Αν έχεις φτάσει, mad.gr. Εκεί μας ακούς πιο δυνατά, μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Όπως κάθε Τρίτη, έτσι και τώρα, και αυτήν την ώρα μαζί μας ο Νίκος Καραμάνος, συνιδρυτής και Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Ακούμε συχνά ότι το επιχειρήν στην Ελλάδα είναι ακριβό. Τελικά πώς κοστίζει να έχει κάποιος την δική του επιχείρηση?
2: Καταρχήν, το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε εδώ είναι ότι το κόστος μιας επιχείρησης ξεκινά από την πρώτη μέρα, μπορεί και πριν από την πρώτη μέρα. Όχι δηλαδή από τη στιγμή που θα εμφανίσει μόνο τα κέρδη. Ενίκεια, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα και φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούν ένα σημαντικό οικονομικό βάρος. Και το πιο δύσκολο σε όλο αυτό είναι ότι πολλά από αυτά τα έξοδα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και την επιχείρηση δεν έχει έσοδα. Γι' αυτό πριν να αναρωτηθεί κάποιος πόσα μπορεί να κερδίσει, πρέπει να γνωρίζει πόσα χρειάζεται για να διατηρήσει την επιχείρησή του. Γιατί το να ανοίξει μια επιχείρηση είναι εύκολο, το να την κρατήσει διόστιμη είναι το πραγματικό δύσκολο κομμάτι.
1: Αν ένας επιχειρηματίας κάνει τζίρο 5.000 ευρώ το μήνα, πόσο από αυτά μένουν τελικά στην τσέπη του?
2: Κοίταξε να δεις, εδώ υπάρχει και μια μεγάλη παρεξήγηση γενικότερα, γιατί πολλοί μπερδεύουν το τζίρο με το κέρδος. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση έχει έσοδα 5.000 χωρίς το ΦΠΑ και λειτουργικά έσοδα 3.000, του μένουν 2.000 πριν από το φόρο εισοδήματος στην επιχειρηματία. Άρα από εκεί πρέπει να υπολογίσουμε τη φορολογία, την ενδεχόμενη προκαταβολή φόρου και τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης. Άρα τα 5.000 που βλέπουμε ως τζίρο απέχουν πολύ από τα χρήματα που πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει ο επιχειρηματίας. Εδώ το μυστικό είναι ότι ο τζίρος μπορεί να μας εντυπωσιάσει ότι κάνουμε πολύ μεγάλο τζίρο, αλλά το πραγματικό κέρδος είναι αυτό που μετράει.
0: Πάντα. Με τόσες υποχρεώσεις αξίζει τελικά να γίνει κάποιος επιχειρηματίας στην Ελλάδα?
2: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό φυσικά πάντα αξίζει, αλλά χρειάζεται σωστή προετοιμασία και οικονομικό προγραμματισμό. Μια καλή ιδέα από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να γνωρίζουμε τα έξοδά μας, το περιθώριο κέρδους και πόσες πωλήσεις χρειαζόμαστε, τον break-even που λέμε, για να είναι βιώσιμη η επιχείρησή μας. Εδώ είναι και καθοριστικός ο ρόλος του οικονομικού συμβούλου. Δεν αρκεί πλέον να παρακολουθούμε απλώς τις φορολογικές υποχρεώσεις, πρέπει να προβλέπουμε, να σχεδιάζουμε, να βοηθάμε την επιχειρηματία και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Γιατί μια επιτυχημένη επιχείρηση δεν είναι απαραίτητα αυτή που κάνει τον μεγαλύτερο τζίρο, αλλά αυτή που ξέρει να διαχειρίζεται σωστά τα χρήματά της. Η ατάκα εδώ είναι ότι η μεγάλη, στην ουσία, αυτό που λέμε και στους πελάτες μας είναι ότι στην Ελλάδα δεν αρκεί να είσαι καλός στη δουλειά σου για να είσαι και επιτυχημένος στην επιχειρηματία. Πρέπει να ξέρεις και τους αριθμούς σου για να μπορείς να ευωδώσεις η επιχείρηση.
0: Ο Νίκος Καραμάνος από την Athens Financial Services με χρήσιμα tips όπως πάντα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στο Mad Drive. Thank you.
2: Καλή συνέχεια.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα, και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: rock.gr. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτσι, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Yes. Μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Προπόληση 2-10-0-0-89-00 και mort.com.
3: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
4: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Ένα λεπτό μετά τις 7 απόγευμα Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αυτή την ώρα μείνε εδώ, μείνε μαζί μας για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις ποιοι είναι οι 5 εκπληκτικοί ταξιδιωτικοί προορισμοί που δεν έχουν γίνει ακόμα viral.
0: Και θα γίνουν μετά από αυτό που θα πούμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος, δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
1: Αυτή την ώρα έρχεται μοναδικός διαγωνισμός για σένα. Θα πας θέατρο, σε πρεμιέρα.
0: Εδώ θα μάθεις για τις νέες τάσεις στη διακόσμηση που θα σου πει η Κατερίνα.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: βραδάκι Τρίτης στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εμείς εδώ γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω, αποδειγμένο επιστημονικά αυτό. Στην πραγματικότητα είναι 1 και 11 λεπτά το μεσημέρι. Σωστά τα λέω, Κατερίνα?
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Μπράβο.
1: Με αυτή τη σκοτάδι, τέλος πάντων. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ωραία, είναι 1 και 4 το μεσημέρι και είσαι στη Σουηδία.
1: Το βλέπεις ότι είναι 7 και 10 και έχει σκοτεινιάσει, έτσι?
0: Εδώ και 5 εβδομάδες.
1: Α, όχι, ήθελα να. Ναι. Δεν είμαι μόνη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ότι είναι. Κοίταξε.
1: Αλλάζει και
0: είναι 1 και 10 το μεσημέρι. Mm. Σε βόρεια της Νορβηγίας.
1: Το Σέλας θα βγούμε να δούμε σε
0: πριν,
1: λίγο.
0: Σε λίγο, ναι.
1: Το βλέπουμε. Εμείς εδώ πέρα όλα έτσι και έτσι είναι λαμπερά. Είναι
0: εμείς το λέμε.
1: Ματ Σέλας.
0: Είναι ενεργειακό αυτό, ρε παιδί μου. Είναι σαν ένα μεσημέρι. Γυρίζεις στο σπίτι σου, έχεις ολόκληρη μέρα μπροστά
1: σου. Αυτό. Αυτό σας κάνουμε. Το κτιμάτε.
0: Και άλλα.
1: Και άλλα.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό. Και θα σας δώσουμε και tips τώρα και πληροφορίες, γιατί εμάς μας αρέσουν τα ταξίδια και σε εσάς αρέσουν τα ταξίδια. Και τώρα μην κοιτάς που είναι μια περίοδος λίγο σκοτεινή. Αλλά αν φέτος θέλεις να κάνεις ταξίδι στην Ευρώπη και δεν αντέχεις πια τις ουρές, τα μποτιλιάρισμα, τους τουρίστες, τα selfie sticks παντού,
0: έχουμε. Μείνε σπίτι σου.
1: Α, είναι και αυτή μια λύση. Έχουμε 5 προορισμούς που δεν έχουν γίνει ακόμα viral.
0: Εξαιρετικό μου ακούγεται. Κοίταξε, είναι και πολύ ωραία ιδέα, για ωραίες ιδέες φαντάζομαι αυτά που θα ακούσουμε. Για την 28η. Κολλάς 2 μέρες μπροστά και 2 πίσω και λείπεις 15, μια εβδομάδα.
1: Ναι. Είναι και τάση αυτό. Είναι τάση και
0: να
1: λέγεται.
0: Κολλάς 2 μέρες μπροστά, χρόνια τώρα. Όχι, στο δημόσιο.
1: Δεν είναι στην ελληνική τάση. Αλλά διεθνώς υπάρχει μια τάση που λέγεται under tourism και μας πάει σε μέρη πιο ήσυχα και πιο αυθεντικά.
0: Για να ακούσω.
1: Πάντε το. Πρώτος προορισμός είναι η Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.
0: Φιλιππούπολη.
1: Αυτό. Εκεί θα βρεις αρχαία ιστορία και την καλλιτεχνική συνοικία Καπάνα. Μετά είναι η Γάνθη του Βελγίου. Έχει μεσαιωνικά κανάλια και ατμόσφαιρα. Αντί για το συνοστισμό στην Bridge που γίνεται χαμός. Στη λίμνη Μποχίντζ της Σλοβενίας έχει αλπική φύση και ηρεμία. Αντί για την πολυσύχνα στην Bled. Δηλαδή αυτές είναι τα κεντρικά, αλλά σου λέει μην πας εσύ εκεί.
0: Κατάλαβα. Πάνε έχει πτήσεις για όλα αυτά που λες ή θα τρέχουμε με τρένα, αυτοκίνητα και
1: θα σου πω,
0: με τα πόδια.
1: Μην είσαι αρνητικός. Λύσεις υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Έχω κι άλλα. Είναι το Ulgichts στο Μαυροβούνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και το λένε έτσι γιατί το ψέξα. Με Καστροπολιτεία, μου
0: διέσαι
1: και, και Αδριατική, ναι. Και η Ρίγα στη Λετωνία.
0: Μ' αρέσει
1: για
0: η Ρίγα πάρα πολύ.
1: Νουβό, γαστρονομία πολύ. Και βόλτες με τα πόδια. Είναι 5 προορισμοί.
0: Κάνουν ωραίες τάρτες αυτοί εκεί έτσι με διάφορα.
1: Με τι, γλυκές σεμιρές.
0: Πώς τα λένε αυτά. Και τα δύο.
1: Αχ, θέλω.
0: Πώς το λένε αυτό, με pastry.
1: Α, το ναι. Pastry.
0: Πώς λέγεται αυτό που είναι γύρω-γύρω.
1: Παντεσπάν. Μάφιν, τι τάρτες κάνει. Γύρω-γύρω, στη μέση τάρτα. Τι είναι το γύρω-γύρω της τάρτας?
0: Μου τώρα η λέξη.
1: Ωραία, θα το βρούμε. Αυτή είναι προορισμή.
0: Κόσμος κατάλαβα,
1: ναι.
0: Εσύ δεν κατάλαβα.
1: Δεν θα τους έχουν ανακαλύψει οι υπόλοιποι. Εμείς είσαι ο πρώτος που τα ακούσα από εμάς εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: θα φας και την τάρτα με το γύρω-γύρω του Πέτρου. Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να πας.
0: Ναι. Ωραία, ακούγεται. Αν και θα προτιμούσα κάτι πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάτι πιο, δεν ξέρω.
1: Έδεσαι, δεν ικανοποιήσει με τίποτα. Ναι. Πέτρο, θα σε στείλω στο χωριό μου στην Κρήτη, θα είσαι και μόνος σου και κοντά και ικανοποιημένος, ναι.
0: Έχει κερακές, εκεί θα πάω.
1: Χαμός. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό ακριβώς. Τρίτη βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και έχουμε διαγωνισμό για σένα. Γιατί ό,τι συμβαίνει στην πόλη συμβαίνει εδώ στο Mad Drive, συμβαίνει στο Mad Radio 106,2 και είσαι μέσα.
1: Θανάσης Αλτομπάσης, Ντέμι, Ιαν Στρατής και Αντώνης Λουδάρος πρωταγωνιστούν στο Μαγαζάκι του Τρόμου. Το εμβληματικό musical επέστρεψε στον ακινησμένο θέατρο Αλέξος Αλεξανδράκης με ζωντανή ορχήστρα, χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ένα σαρκοφάγο φυτό που τα ανατρέπει όλα και κάνει.
0: Την 5η 29 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ το Μαγαζάκι του Τρόμου σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 και το Mad TV είναι χορηγή επικοινωνίας και έχουμε εξασφαλίσει για σένα διπλές προσκλήσεις. Πάρε τώρα τηλέφωνο 210-66-65-669. 210-66-65-669. Τηλεφώνησε τώρα και διεκδίκησε τη δική σου διπλή πρόσκληση για την παράσταση.
1: Το Μαγαζάκι του Τρόμου, στο ανακαινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκη, σε απόδοση κειμένου στίχων και σκηνοθεσία της Θέμητας Μαρσέλου, σε περιμένει. Πάρε τηλέφωνο τώρα και μπορεί η 5η 29 Οκτωβρίου να γίνει η πιο τρομακτικά διασκεδαστική βραδιά σου.
0: Χαμός, χαμός. Είναι και πάνω στο Halloween.
1: Είναι μια
0: υπέροχη βραδιά για να μπεις σε αυτό το κλίμα, το spooky, το scary, αλλά το όμορφο, γιατί είναι καταπληκτική παράσταση και θέλω να σου πω ότι έχει και πάρα πολύ γέλιο. Τηλεφώνησε τώρα
2: με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: Ascenseur. Λίγο που φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30. Θέλω να σου πω, Κατερίνα, ότι μετά το Athens Film Festival, αυτές τις μέρες γίνεται στο Λονδίνο ένα τεράστιο κινηματογραφικό Red Carpet Event. BFI London Film Festival γιορτάζει την 70η οργάνωσή του με 251 ταινίες, παρακαλώ, σειρές και immersive projects από 88 χώρες. Να είμαστε στα ονόματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του London Film Festival είναι η Scarlett Johansson, η Penelope Cruz και άλλοι πολύ μεγάλοι πρωταγωνιστές του διεθνού σινεμά. Μέχρι τις 18 Οκτωβρίου η Βρετανική Πρωτεύουσα φιλοξενεί πρεμιέρες, συζητήσεις και εμφανίσεις που τροφοδοτούν την κινηματογραφική επικαιρότητα. Κράτα το όνομα του φεστιβάλ, αρκετές από αυτές τις ταινίες θα ακούσουμε ξανά και πολλές από αυτές θα τις δούμε κιόλας μέσα στην χειμερινή σεζόν που ξεκίνησε.
1: Και εγώ θέλω να σου πω, Πέτρο μου, ότι οι παλιές σου συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Και με αφορμή την USJ, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ, επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γενετζά υποδέχονται τη δράση.
0: Και αυτό καλά κάνει, αλλά και εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε. Φέρνεις λοιπόν τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία, τόνερ και τα ανακυκλώνουμε σωστά. Έλα, ενημερώσου για να... για τον τρόπο που μπορεί να το κάνεις καλύτερα από τους άλλους. Δίνεις τις παλιές συσκευές και αυτές αποκτούν μια νέα ζωή, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Μην τις αφήνεις εκεί στο σιρτάρι.
1: Ναι. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-53-19-780.
0: Σε πολύ λίγο εδώ μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες και tips για σωστή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, ενώ σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε 8 περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα έως και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σε κάποιες περιοχές τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο κλειστά για προληπτικούς λόγους και τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση. Διπλή παρέμβαση της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση πετρελαίου στην Αντλία. Τα μέτρα αφορούν χιλιάδες οικογένειες και η εξειδίκευσή τους θα πραγματοποιηθεί αύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερ Γκιλφόιλ, να παραιτηθεί. Το ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Αφορμή υπήρξαν καταγγελίες εις βάρος της. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως δημοσιότητας για την υπόθεση δηλητηρίασης γιατρού στο Περιστέρι από την πρώην σύζυγό του. Η γυναίκα που ασχολείται και αυτή ευρύτερα με τον ιατρικό χώρο είχε βγάλει αντικλείδη του σπιτιού του πρώην σύζυγου της και έμπαινε στην κουζίνα όπου έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμά του. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
4: Ποιο από τα τρία εννοείς, bro, ή μάλλον son?
3: Το μπλε, το μικρό.
4: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
3: Και τα άλλα δύο?
4: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
3: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
4: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
3: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
4: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
5: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
13: Botilla Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
14: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
15: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
14: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
16: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: τρίτη βράδυ στο Mad Drive με αρκετά αθλητικά να συμβαίνουν απόψε το βράδυ. Κυριαρχεί βέβαια η μάχη του Μπασκετικού Ολυμπιακού και του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Η μάχη της EuroLeague απόψε το βράδυ μετά τα εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Επιστρέφει και το Champions League. Πολύ ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι αγώνες Αθλέτικο Μαδρίτης με Manchester United, Arsenal, Lille, Galatasaray, Barcelona. Συνολικά αυτήν την εβδομάδα έχει 9 παιχνίδια, παίζει και η δική μας ΑΕΚ. Και μπράβο της. Όπως κάθε Τρίτη, αυτήν την ώρα μαζί μας, ο Τάσος Παπαλαζάρου. Κλινικός διαιτολόγος, έρχεται κάθε Τρίτη με οδηγίες και tips για σωστή, ισορροπημένη διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Τάσο, πώς επηρεάζει το snacking μπροστά στην τηλεόραση, αυτό που θα δείξει τελικά η ζυγαριά μας?
2: Έχουμε πολλούς πελάτες που ακολουθούν το διαιτολόγιο τους, έρχονται για ζύγισμα στο γραφείο και λένε, μα αφού το έκανα το διαιτολόγιο, γιατί δεν έχασα? Βέβαια, σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση προκύπτει ότι μπροστά στην τηλεόραση μπορεί να έχουν καταναλώσει ένα μπολ από ξηρούς καρπούς ή από λίγα σποράκια και αυτό να έχει επηρεάσει το αποτέλεσμα της ζυγαριάς. Το snacking λοιπόν μπροστά στην τηλεόραση αποτελεί έναν συχνό τρόπο που η ζυγαριά μας συνήθως αυξάνεται και το βάρος μας μπορεί να μεγαλώνει χωρίς πραγματικά εμείς να θεωρούμε ότι έχουμε κάνει κάτι κακό. Οι θερμίδες που παίρνουμε από μία χούφτα ξηρών καρπών μπορεί να φτάσει και τις 600 και φανταστείτε ότι αν αυτό το κάνετε σε καθημερινή βάση μπορεί το βάρος σας να αυξηθεί έως και 2 κιλά σε ένα μήνα χωρίς πραγματικά να έχετε κάνει κακό ή διαφορετικά θα το πω θεωρώντας ότι έχετε ακολουθήσει μια υγιεινή συνήθεια. Θα πρέπει λοιπόν μπροστά στη τηλεόραση να ακολουθούμε κάποιους βασικούς κανόνες. Ο πρώτος είναι αποφεύγουμε τα γεύματα που έχουν πάρα πολλές θερμίδες. Η ξηρή καρπή είναι κάτι τέτοιο, τα πατατάκια ή ακόμα και το να τρώμε μπροστά στη τηλεόραση. Πολλές φορές, επειδή η προσοχή μας αποσπάται με αυτό που βλέπουμε, καταναλώνουμε υψηλές ποσότητες τροφής και ενέργειας και στην πραγματικότητα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ο δεύτερος κανόνας είναι να έχουμε μια υγιεινή επιλογή. Καροτάκι, αγκουράκι, ψητά λαχανικά, πολύχρωμες πιπεριές με λίγο ξυδάκι, λεμονάκι αποτελούν εξαιρετικές επιλογές. Ή ακόμα και σπιτικά popcorn, έτσι ώστε να έχουμε κάτι τραγανό την ώρα που βλέπουμε τηλεόραση. Και ο τρίτος κανόνας είναι να προσδιορίζουμε τη μερίδα μας. Ποτέ δεν κάθεμαστε τηλεόραση με ένα τεράστιο πιάτο, με μια τεράστια γαβά, θα πω, πατατάκι, ξηρούς καρπούς. Ακόμα και αν θέλουμε να φάμε πατατάκια, θα πρέπει να τα προσδιορίσουμε σε μια μικρή ποσότητα, σε ένα μικρό μπολάκι, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν ξεφύγαμε από τις θερμίδες που χρειαζόμαστε.
0: Ο Δόκτωρ Αναστέσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you, Tassos.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Yes I am. Και ελπίζω και εσείς το ίδιο. Feeling alright. Και αυτό το βράδυ Τρίτης εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, λίγο που φτάσουμε στις 8. Ναι, ναι, λίγο που φτάσουμε στις 8. Και τώρα η Κατερίνα έχει ανοίξει τα βιβλία της αρχιτεκτονικής.
1: Τα interior design, τα πώς τα λένε. Είναι κάποια βιβλία που είναι πολύ γνωστά. Κάτι πολύ ωραία. Ιλουστρασιών περιοδικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το design, σπίτι και διακόσμηση.
0: Digest, έτσι λέγεται εδώ. Όχι designers. Εννοείται, δεν
1: σπίτι και διακόσμηση είναι το άλλο.
0: Αυτά είναι τα ελληνικά. Εγώ διαβάζω μόνο.
1: Απαράτω. Τέλος πάντων, ναι.
0: Εσύ λοιπόν που έχεις, τι θες να μας πεις?
1: Ωραία, θα σου πω για τάση, θα σου πω. Γιατί αν έχεις βαρεθεί τον μπες, τον γκρι και το λευκό στο σαλόνι σου. Πολύ μπες, πολύ γκρι και πολύ λευκό. Η αλήθεια είναι ότι γκώσαμε πια. Άκου λοιπόν αυτή την τάση.
0: Ναι, να ανησυχώ, θα τα κάνεις κόκκινα και φούξια?
1: Ούτε καν, και δεν καταλαβαίνω τι μου φύγει.
0: Pop art.
1: Όχι, το 2026 λοιπόν η διακόσμηση αφήνει στην άκρη τα safe ουδέτερα και φέρνει ένα πολύ τολμηρό συνδυασμό. Άκου αυτό. Βαθύδα μα σκηνή και πράσινο τη ελιά.
0: Bloom και olive δηλαδή. Ακούγεται σαν σαλάτα σε μενού, Κατερίνα.
1: Και όμως λειτουργούν τέλεια μαζί. Το ελαιόχρωμο μπορεί να γίνει βάση σε ένα τείχο στον καναπέ και το δαμασκηνί να μπει σε μαξιλάρια, πολυθρόνες, ριχτάρια για πιο δραματικές πινελιές. Δράμα.
0: Και δεν θα γίνει το σπίτι σκοτεινή δίσκο?
1: Το μυστικό είναι να τα δέσεις με φυσικό.
0: Και τρία λαμπάκια.
1: Όχι. Έχει μυστικό. Να τα δέσεις με φυσικό ξύλο όπως καρυδιά και ζεστές μεταλλικές λεπτομέρειες όπως μπρούτζο. Έτσι ο χώρος γίνεται πιο ζεστός, ατμοσφαιρικός και σοφιστική. Αλλά πού ξέρεις από αυτά. Άρα φέτος αφήνουμε λίγο το μπέζ στην άκρη και γινόμαστε sophisticated.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ανησυχώ για σένα.
1: Γιατί?
0: Ανησυχώ.
1: Τώρα γιατί?
0: Πολύ ανησυχώ.
1: Έλα τώρα, όχι.
0: Να τα βάλω ένα τραγούδι να μου τα πεις.
1: Να πεις τι
0: συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Fun Radio 106,2.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ατενέ Sunday Brunch. Από αυτήν την Κυριακή και κάθε Κυριακή μέχρι 1η Νοεμβρίου, Pastry Chef ο Στέλιος Παρλιάρος. Από τις 12 και μέχρι αργά το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3251-430. Ατενέ, Βουκουρεστίου 9.
0: Ο ήχος του σήμερα.

0: 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα με ζώα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: Μετά τις 8 βραδιά Τρίτης με Πέτρου Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα στο Mad Drive. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις ποιο είναι το brand new wine bar στο Παγκράτη, που είναι μόλις 13 τετραγωνικά.
0: Μόλις. Και είναι και Τρίτη και 13.
1: Αχα.
0: Μήπως να πάμε?
1: Ναι.
0: Σε λίγο μαζί μας η Δόκτωρ Εύα Τριανταφυλλίδου, γιατρός ρευματολόγος και ειδική γραμματέας της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας. Θα μας πει τι πρέπει να προσέχουμε και γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι τόσο σημαντική στις περιπτώσεις αθρίτιδας.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα συμμετάσχεις στο Ag Season Event που έρχεται. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's Drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Πάρα πολύ ωραία πέρασε ο πρίγκιπας της παγκόσμιας pop μουσικής, ο Harry Styles, με τα κορίτσια εκεί στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη ειδικότερα, με τα sold out δικά του shows. Με το νέο του άλμπουμ απολαμβάνει τεράστιες επιτυχίες με τα τραγούδια του και με τις sold out εμφανίσεις του. Εκεί στη Νέα Υόρκη θέλω να σου πω, το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε και το New York Comic Con που έφερε μαζί stars, τηλεοπτικά cast, χιλιάδες ηθοποιούς των comics και του κινηματογράφου και των σειρών, από τον Nicolas Cage μέχρι reunions αγαπημένων τηλεοπτικών ομάδων.

0: Το event έγινε ένα μεγάλο meeting point στην pop κουλτούρα. Είναι πάντα ένα μεγάλο meeting point και δεν είναι μια, μόνο για comic book fans. Εδώ συναντιούνται εκεί στη Νέα Υόρκη και όπου γίνεται η Comic Con και στο Los Angeles, συναντιούνται το streaming, το gaming, το fantasy αλλά και το Hollywood. Θυμάστε το Big Bang Theory που πόσο τρελή κάναν όλοι αυτοί για να πάνε στην Comic Con, ε? Χαμός με τα εισιτήρια. Δευτέρα, όχι Τρίτη, Τρίτη βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας που μας βάζει μέσα στο κέντρο αυτού του μήνα, του Οκτωβρίου. Πλησιάζουμε στην 28η και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάτι, θα κάνεις κάτι. Για πέρα.
1: Εσύ φίλε μου και φίλε μου, αν θέλεις να κάνεις κάτι, θα σου πω ότι αν είναι hot συμπόλοι είναι στο Mad Drive και σήμερα εμείς θα σε πάμε Παγκράτη. Εσύ μπορείς να πας στην 28η την παραμονή. Γιατί εκεί μόλις άνοιξε ένα wine bar τόσο μικρούτσικο που πρέπει σχεδόν να κρατήσεις την ανάσα σου για να μπεις.
0: Αν δεν με πας κάποιο να στριμωχτώ, δεν μπορώ εγώ.
1: Είσαι και ψηλός, αλήθεια είναι αυτή. Έχεις κάθε λόγο να διαμαρτύρεσαι. Λέγεται Vindal.
0: Μια κουβέντα είπαμε, δεν διαμαρτυρήθηκα κιόλας.
1: Ερπίδι μου, τώρα αυτή τη φορά έχεις δίκιο, έτσι.
0: Τι είπες?
1: Αυτή τη φορά έχεις δίκιο. Λόγω ύψους δηλαδή, αυτό, για κανένα άλλο λόγο.
0: Πάμε καθόλου καλά, ακούω και έχω δίκιο.
1: Λέγεται Vindal Alsace, βρίσκεται στην πλατεία Βαρνάβα και καταλαμβάνει μόλις 13 τετραγωνικά, Πέτρο.
0: Όλα.
1: Όλα και όλα. Μάλιστα, διεκδικεί τον τίτλο του μικρότερου wine bar στον κόσμο, χωρίς βέβαια να υπάρχει επίσημο αποκοσμιακό για να το πιστοποιεί, έτσι.
0: Κοίταξε, 13 τετραγωνικά, τα ακούω. Υπάρχει ένα trend για πολύ μικρά, το έχω δει και στο εξωτερικό, πολύ μικρά σημεία τα οποία σερβίρουν κοκτέιλ, ποτά ή και φαγητό και είναι πάρα πολύ μικρά μέσα γιατί ουσιαστικά σερβίρουν απ' έξω στον κόσμο που και μαζεύονται 200-300 άτομα. Το έχω δει αυτό. Είναι τέτοια φάση.
1: Είναι του δρόμου αυτό που λες, αλλά πάνε και προσπαθούν και να μπουν σε αυτά τα 13 τετραγωνικά από ό,τι καταλαβαίνω. Και μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρούτσικο, αλλά έχει μια τεράστια ινική περιοχή. Το Vindal Sage είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στα κρασιά της Αλσατίας. Με Riesling, Gestermeiser, δεν μπορώ να το πω.
0: Oh, yeah.
1: Ναι. Pinot Greens, Pinot Blanc, Pinot Noir.
0: Όλα τα πίνω.
1: Όλα τα πίνω.
0: Και η Κατερίνα κυρίως περισσότερο.
1: Τα πίνει. Και Muscat κυρίως από μικρούς παραγωγούς και τα κρασιά σερβίρονται και σε ποτήρι.
0: Τι εννοείς και σε ποτήρι?
1: Ότι δεν είναι μόνο να πάει μπουκάλι, μπορείς να πάει και ποτήρι. Δηλαδή, όλη αυτή την πολύ μεγάλη συλλογή της Αλσατίας δεν είναι αυτό που σου λένε ότι έχουμε τις φιάλες, ρε παιδί μου, αυτές. Και άμα θες ποτήρι, έχουμε δύο επιλογές.
0: Σερβίρει και ένα ποτήρι, μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Α, όλα τα σερβίρει και σε ποτήρι.
1: Ναι, αυτό. Γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό. Πας σε ένα μαγαζί, σου λένε ναι, έχουμε αυτές πολύ ωραίες συλλογές.
0: Ναι, αλλά δύο.
1: Σε ποτήρι, αυτό.
0: Λογικό είναι. Γιατί είναι ανοιχτό το. Να έχει ανοιχτά, πόσα μπουκάλια να έχει ανοιχτά. Είναι λογικό, το σκέφτομαι.
1: Όμως αυτό επενδύει σε αυτό το πράγμα και σου λέω ότι φέρνω αυτούς τους ετικέτες και κάνω αυτό το πραγματάκι.
0: Εκτός από κρασάκι τι έχει? Έχει κάτι να τσιμπήσουμε να αυτό? Στο και χέρι φαντάζομαι.
1: Ναι, και μην είσαι τέτοιος τώρα κι εσύ. Έχεις πίκλες,
0: ναι,
1: είναι που θα το χωρέσει, ναι. Έχεις πίκλες, κονσέρβες, ψωμί με βούτυρο, σαρδέλος, κίμψη και άλλα μικρά bites και pairing, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή ο χώρος είναι πραγματικά tiny, μέσα χωράνε πάρα πολύ λίγοι, αλλά υπάρχουν και κάποια τραπεζάκια έξω. Τραπεζάκια, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, αλλά τραπεζάκια τώρα εκεί είναι κυρίως να πας να πιεις. Οπότε καταλαβαίνω, μικρό μαγαζί, μεγάλη λίστα κρασιών. Εντάξει, με πείθει η ιδέα της μεγάλης λίστας.
1: Θα πάμε, Πέτρο, πλητή Βαρναβά στο Παγκράτη, μικρό σε τετραγωνικά, μεγάλο σε Αλσατία.
0: Βάλε το στη λίστα.
1: Το βάζω, να το δούμε.

0: Πετρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα στο Mad Drive. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς πολύ πιο δυνατά στο mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που έχουμε και γράφουμε για σένα κάθε μέρα. Κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου τιμάται η Παγκόσμια ημέρα Αθρίτιδας με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τις ρευματικές παθήσεις.
1: Φέτος, η ελληνική ρευματολογική εταιρεία εστιάζει στην ψωριασική αρθρίτιδα, μια χρόνια φλεγμονώδη νόσο που δεν επηρεάζει μόνο τις αρθρώσεις, αλλά μπορεί να έχει επιπτώσεις και στη συνολική υγεία.
0: Σήμερα μαζί μας φιλοξενούμε την Δόκτω Εύα Τριανταφυλλίδου, ιατρός ρευματολόγος και ειδική γραμματέας της ελληνικής ρευματολογικής εταιρείας, για να μας ενημερώσει τι πρέπει να προσέχουμε και γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι τόσο σημαντική και για τις ρευματικές παθήσεις. Καλησπέρα, κυρία Τριανταφυλλίδου. Καλησπέρα, γιατρέ.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Αν κάποιος αρχίσει να πονάει τις αρθρώσεις του ή έχει φουσκωμένα δάχτυλα, πώς μπορεί να καταλάβει ότι αυτό δεν πρόκειται για κάτι συνηθισμένο?
2: Αρχικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πω κάτι πολύ σημαντικό για τους ακροατές σας, ότι οι ρευματοπάθειες και οι αρθρίτιδες δεν αφορούν μόνο μεγάλες ηλικίες, αφορούν και νέους ανθρώπους. Και πότε θα χτυπήσει το καμπανάκι για κάποιον ότι μπορεί να πρόκειται για φλεγμονώδης αρθρίτιδα εν προκειμένου ψωριασική? Όταν ο πόνος που νιώθει στην άρθρωση δεν έχει να κάνει με κάκωση ή με χτύπημα, δεν υφίεται ο πόνος με την ξεκούραση, αλλά βελτιώνεται με την κίνηση. Μιλάμε για πόνο σταθερό και συνεχόμενο που κρατάει φυσικά για μέρες, δεν μιλάμε για λεπτά ή για ώρες. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της φλεγμονής, ότι η φλεγμονή βελτιώνεται με την κίνηση και δεν υποχωρεί με την ξεκούραση. Πρέπει να πάρεις κάποιο φάρμακο για να υποχωρήσει. Μπορεί να έχει ίδημα, μπορεί να έχει θερμότητα ή άρθρωση, μπορεί να φορά μια απλή τενοντίτιδα. Τα πιο κύρια χαρακτηριστικά είναι αυτά. Η ψωρίαση μπορεί να προηγείται ή να έπεται της αρθρίτιδας. Αυτό ήθελα να πω.
1: Μάλιστα. Η συγκεκριμένη λοιπόν αρθρίτιδα μπορεί να, και κάθε μορφή αρθρίτιδας μπορεί να επηρεάσει και άλλα σημεία της υγείας μας πέρα από τις αρθρώσεις. Δηλαδή, γιατί οι γιατροί μιλούν για ολιστική αντιμετώπιση, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Ναι, γιατί η ψωριαστική αρθρίτιδα πλέον θεωρείται ψωριαστική νόσος, γιατί ο ασθενής πέρα από φλεγμονές της αρθρώσης μπορεί να έχει φλεγμονές και στα αγγεία, μπορεί να συνοδεύεται από διαβήτη, υπερλιπιδημία, δηλαδή χοληστερίνη αυξημένη και τριγλυκερίδια, μπορεί να εμφανίζει σαγαρότη διαβήτη, παχυσαρκία, νοσογόνο παχυσαρκία, και όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν και την καρδιαγγειακή υγεία του και την ψυχική υγεία του. Άρα όταν θεραπεύουμε, δεν θεραπεύουμε μόνο την άρθρωση, θεραπεύουμε ολιστικά τον ασθενή. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ολιστική αντιμετώπιση της ψωριασικής αρθρίτιδας.
0: Ποιο είναι το σημαντικότερο μήνυμα για κάποιον που έχει παρατηρήσει ή παρατηρεί ύποπτα συμπτώματα?
2: Να πάει έγκαιρα στο ρευματολόγο για να γίνει διάγνωση και ο διαχωρισμός αν μιλάμε για φλεγμονώδη αρθρίτιδα ή όχι, για να μπορέσει έγκαιρα να αρχίσει η θεραπεία πριν γίνουν μόνιμες βλάβες της αρθρώσης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Δόκτωρ Εύα Τριανταφυλλίδου, ιατρός ρευματολόγος και ειδική γραμματέας της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Εγώ. Γεια σας. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 8.30, στο μπάσκετ απόψε ο Παναθηναϊκός στις 9.30 κόντρα στην Παρτιζάν. Μισή ώρα αργότερα στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν επίσης ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίσει την Λίκεν Ρεμπέλτς για το Euro Cup και το Περιστέρι που αγωνίζεται απέναντι στη Βαρέζε για το Basketball Champions League.
1: Και εγώ να σου πω ότι θα κάνεις κάτι πολύ ενδιαφέρον το επόμενο Σάββατο. Συγκεκριμένα το Σάββατο αυτό που μας έρχεται.
0: Ναι.
1: Το Axision Event έρχεται στο χώρο του Fiat στη Λεωφόρο Σύγκρου 114.
0: Ένα all day event αφιερωμένο στον κόσμο της AG με νέα συλλογή, μουσική και δωρεάν παιχνίδια με πολλά δώρα για σένα. Και αν νιώθεις δημιουργική, δημιουργικός, μπορεί να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 απίθανα workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν.
1: Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα το Ματρέντιο και τον 6,2 θα είναι και live με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και για τα διαδραστικά workshops απαιτείται όμως εγγραφή. Θα βρεις το σχετικό banner στο match.gr.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε με Δάφνη Καραβοκύρη. Έχω κάτι να διερωτήσω.
2: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, ενώ σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε 8 περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα έως και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σε κάποιες περιοχές τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο κλειστά για προληπτικούς λόγους και τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση. Διπλή παρέμβαση της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση πετρελαίου στην Αντλία. Τα μέτρα αφορούν χιλιάδες οικογένειες και η εξειδίκευσή τους θα πραγματοποιηθεί αύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερ Γκιλ Φόιλ να παραιτηθεί. Το ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Αφορμή υπήρξαν καταγγελίες εις βάρος της. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως δημοσιότητας για την υπόθεση δηλητηρίασης γιατρού στο Περιστέρι από την πρώην σύζυγό του. Η γυναίκα που ασχολείται και αυτή ευρύτερα με τον ιατρικό χώρο είχε βγάλει αντικλείδη του σπιτιού του πρώην σύζυγου της και έμπαινε στην κουζίνα όπου έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμά του. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: nixdrops.gr. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Your Turn 2 της Billie Eilish έχει όλα όσα θέλεις από το επόμενο Perfume Obsession σου. Ζεστό, αισθησιακό και γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζει νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιντ και ξύλο κέδρου, δημιουργώντας ένα addictive άρωμα που αφήνει το δικό του αποτύπωμα. Your Turn 2 είναι η σειρά σου να ξεχωρίσεις ξανά. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honda Center και στο hondacenter.gr.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
9: Με όλους τους αγέλινες.
8: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
9: Ήταν όλοι εκεί.
8: Και τον αποφασιστόμουτρο.
9: Και ο ανοιξερόλας.
8: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
9: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
8: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
9: Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 41 λεπτά μετά τις 8. Το λέω για να πάρεις το χάπι σου, γι' αυτό σου λέω την ώρα συνέχεια.
1: Τον εαυτό σου μιλάς, να υποθέσω.
0: Κατερίνα,
1: ναι.
0: Άνοιξε το κουτάκι με τα πολύχρωμα χαπάκια.
1: Όχι δα, okay. Ηλικία μου. Με νεότατη.
2: Καραμέλες που έχουν γίνει σοκολάτα σε νοηβρεσί.
1: Άμα είναι γι' αυτό, εντάξει. Ξέρω, το ακούω και το δέχομαι.
0: Δάφνη Καραμποκύρη, κυρίες και κύριοι.
1: Πάμε, μια καλύτερη όλων.
2: Πολύ καλησπέρα, Λαϊνή.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται.
2: Είμαι καλά.
0: Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα?
2: Λοιπόν, έχω να πω κάτι προς τους ανθρώπους που οδηγούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εάν ανεβαίνετε από την Πλάκα και πάτε, ας πούμε, προς τα χωράφια που είμαστε εμείς στην Παλίνη, είναι μια πολύ καλή μέρα να σας συμβεί αυτό, διότι έκανα μόλις 30 λεπτά. Επίσης, έχω να παραδεχτώ, που δεν το πίστευα ποτέ ότι θα μου συμβεί, ότι κατέβηκα στην Πλάκα με ένα σύθρουπο καμισάκι, γιατί είχα να πάω σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Και αναγκάστηκα να αγοράσω από τουριστικό μαγαζί Pullover, το οποίο το φοράω τώρα και γράφει Athens.
0: Εγώ το βλέπω, συγγνώμη, έτσι όπως είσαι ντυμένη, να το πω αυτό έτσι. Είναι πολύ. Εγώ δεν το κατάλαβα ότι είναι διαφημιστικό αυτό. Εγώ το είδα για πολύ.
1: Η κυρία δεν το πίστευε.
0: High fashion.
1: Η κυρία Μπεσίκ.
2: Δεν το πίστευε μέσα. Ήταν ξένη καταγωγή. Μία έτσι που είχε πάρα πολύ ωραία ράστα, έτσι ένα κότσο στα μαλλιά. 60 ευρώ το πουλοβεράκι. Δηλαδή μου στήχησε η πλάκα.
1: Α, σου στήχησε. Πλάκα, πλάκα.
0: Ναι, αλλά στήχησε. Έτσι όπω το φορά είναι πολύ high fashion. Είναι.
1: Και είναι και πολύ ωραίο το πουλοβεράκι, να λέμε την αλήθεια. Δεν φαίνεται τουριστικό. Φαίνεται ότι είναι άθεν.
2: Φαίνεται για 60 ευρώ του, πείτε μου.
1: Και παραπάνω. Και παραπάνω θα έλεγα.
0: Αρέσει να το μπορείς να το φοράς και να δεν καταλάβει κανείς τίποτα το πήρες από το.
2: Πλήνε βάλε θα γίνει η κατάσταση.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Μπορεί λοιπόν τώρα να έγινε.
0: Να πούμε για το καιρό, όχι.
1: Τον καιρό θα το θες.
0: Αύριο. Μετά.
1: Μια και μιλάμε για τις μόδες, ρε παιδί μου.
0: Για τις μόδες ακούω.
1: Να σου πω ότι το στούντιο του Ματ έγινε πλάκα.
0: Τι έγινε?
1: Πλάκα. Αλλά και το Παρίσι έγινε πανέμ.
0: Πανέμ. Τι είναι το πανέμ?
1: Το πανέμ.
0: Του Hunger Games.
1: Αυτού. Αυτού νου.
0: Τώρα.
1: Ναι. Δεν έχει και άλλη πανέμ. Το Μουσείο Ροντίν φιλοξένησε στις 7 και 8 Οκτωβρίου μια εντυπωσιακή έκθεση με επιβληματικές στολές από το Hunger Games, αλλά και δημιουργίες από τη νέα ταινία Hunger Games Sunshine on the Harvest, που δεν έχει βγει ακόμα αυτή.
0: Κάντις, Χέιμις, President Show κτλ. Όλοι μαζί στο Παρίσι.
1: Μωρέ, χαμός έγινε. Η έκθεση Elegance in Authority έφερε από κοντά κουστούμια από τις προηγούμενες ταινίες, αλλά και μια πρώτη ματιά στην αισθητική της νέας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν παρουσιάστηκαν απλώς ως εντυπωσιακά ρούχα.
0: Τι έγινε εκεί, γιατί το ρούχο είναι και ολόκληρη δήλωση, όπως εδώ.
1: Παιδί, με το Athens.
0: Statement.
1: Μπορεί και αυτό, θα πρέπει κάθε γράμμα να παίρνει φωτιά, να κάνει φούρλες.
2: Κάθε γράμμα 30 ευρώ.
0: Φούρλες.
1: Η Δάφνη Καραμποκύρη και να ανάβει, όπως και τα φορέματα της Κάντνης. Έτσι δεν
2: ξέρετε τι μου ήρθε τώρα. Πώς είναι το thrift shop που σε χρεώνει με το βάρος? Εδώ σε χρεώνει με το γράμμα. Athens 5 γράμματα. Βαρύ 30 ευρώ το γράμμα.
1: Πολύ ωραίο.
2: 5, 3, 15. 150.
0: 6 είναι, καλά, 5. 6. 5 είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 είναι.
2: 6 είναι.
0: 6. 5, 6, 30.
1: Φτηνά σου.
0: 7, 42.
1: Φτηνά σου.
0: 8, 65.
1: Άμα ήταν η πάνεμ, θα το έχεις πληρώσει πιο ακριβά. Έχει λιγότερα γράμματα.
2: Πάνεμ, τα λεφτά μου, πάνεμ.
0: Πάνεμ, ένα. Καλό. Σ' άρεσαν τα Hunger Games.
2: Συγγνώμη. Να το θεωρώ και την Παναγιά. Δεν τα έχω δει.
1: Θα πρέπει να κάνουμε.
0: Όχι, να κάνεις
1: ένα άλλο νύκτιο, να κάτσουμε μαζί όλοι να δούμε τα Hunger Games. Δεν γίνεται.
0: Όλοι μαζί.
2: Ορίστε, ιδέε.
1: Και δεν
0: γιατί είσαι αυτόματα καλεσμένη, δεν καταλαβαίνω.
1: Δάφνη.
2: Όχι. Αυτόματα με κάλεσε.
1: Εγώ καλώ. Και βγαίνω και από την πρόσκληση. Δηλαδή στην κρεμμή κιόλα.
2: Άνοιξε το σπίτι, στο θέμα τι θα μαγειρέψει.
1: Καλά, κάτι θα βρεθεί τώρα. Έχω το παιδί μου.
0: Τι να κάνει.
2: Θα μαγειρέψει.
0: Κατερίνα.
1: Το παιδί μου θα μαγειρέψει. Όλα καλά θα πάνε.
0: Λοιπόν, το παιδί σου, ναι. Εντάξει, τι να κάνεις. Λοιπόν, Δάφνη Καραμποκύρη ακριβώς στις 9. Εμείς βάζουμε δύο τραγουδάκια γιατί έχουμε κάτι σημαντικό να σας πούμε αμέσως μετά. Let's
3: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Όλοι κάπου πρέπει να πάμε. Γιατί ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την Δάφνη Καραβοκύρη ακριβώς στις 9, αύριο Τρίτη. Αύριο Τετάρτη. Σωστά, ναι. Σήμερα Τρίτη στο Mad Drive. Εντάξει, ρε παιδιά, είναι. Εδώ έχω το κορίτσι που με τρελαίνει. Κατάλαβες, δεν είναι. Λέμε διάφορα την ώρα που παίζουν τα τραγούδια και χάνεται το μυαλό μου με αυτά που μου λέει. Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη, αυτό ήθελα να πω. Πυκνή συννεφιά, βροχόπτωση, 19 βαθμοί Κελσίου. Πέσαμε κάτω από το 20. Oh. Κυρίες και κύριοι, Κατερίνα, ακούς.
1: Ναι, μ' αρέσουν αυτά.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Mm. Μερικός νεφελώδης ο καιρός στην Πάτρα. Καταιγίδες, 21 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι στην Πάτρα. Αύριο στη Ρόδο, πυκνή συννεφιά και καταιγίδες. Βροχόπτωση 22 βαθμοί Κελσίου αύριο στο νησί των Υπότων.
1: Και πριν κλείσουμε, tips για να κρατάμε τα μαλλιά μας φρέσκα για περισσότερο. Διότι αν λαδώνουν γρήγορα, μπορεί το πρόβλημα να μην είναι το λούσιμο, αλλά η βούρτσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, Πέτρο.
0: Για πες να δούμε τώρα.
1: Η βούρτσα μαζεύει λιπαρότητα, σκόνη, υπολείμματα προϊόντων και νεκρά κύτταρα. Γι' αυτό μετά από κάθε χρήση αφαιρούμε τις τρίχες και περίπου μία φορά το μήνα την μπλένουμε με χρυσό νερό και λίγο σαμπουάν.
0: Την μπλένουμε.
1: Αν χρησιμοποιείς πολλά προϊόντα styling, ακόμα πιο συχνά. Για σένα,
0: εγώ
1: λέει.
0: Πάντα την πλένω.
1: Μπράβο, καλά κάνεις.
0: Επίσης, μου φαίνεται αδιανόητο ότι κάποιος δεν την πλένει.
1: Όλοι πρέπει να την πλένουν.
0: Και μπράβο τους.
1: Αυτό.
0: Η Δάφνη φταίει.
1: Που την πλένουμε. Ναι, ναι, αυτό.
0: Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό και όλα αυτά που ακούς τέλος πάντων
0: εδώ πέρα. Ναι,
1: όχι, τους αρέσουν. Πέτρο είναι καρατσακαρισμένο αυτό. Ντάκη. Είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio και τον 6,2.
0: Λοιπόν, Δάφνη Καραβοκύρη ακριβώς στις 9, σε πάει μέχρι τις 12. Πολύ, πολύ δυνατά. Έχετε πολλά πράγματα να κάνετε και να πείτε. Μηνυματάκια, χαμός γίνεται. Το πρωί στις 7 έρχονται τα κορίτσια στην πόλη. 10 το πρωί είναι εδώ Γιάννης Τουμπάνος. Στη 1 το μεσημέρι Γιάννης Χατζηγεωργίου. 4 η Φέη Βόκου. Αύριο Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας θα είμαστε εμείς, Κατερίνα και Πέτρος, εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. We

0: έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
1: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
0: Γιατί χάλασαν.
1: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
0: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
1: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία, θα τα πάω.
1: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης.
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
7: Ο πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
8: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
7: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
9: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
7: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
4: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Άντε,
4: οπότε
2: ωραία.
4: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφα.
4: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρης.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
4: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
5: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Δαφνή Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και στη συχνότητα του Mad Radio 106,2. Και έχω να πω για την Κατερίνα Ψύχα και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Έτσι, όταν γίνεται αυτή η αλλαγή βάρδιας, ο χώρος εδώ του στούντιο μετατρέπεται σε ψυχοθεραπευτήριο και δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να λες δύο κουβέντες σημαντικές με δύο ωραίους συναδέλφους.
1: Mad Radio 106,2.
6: Εσείς έχετε ανθρώπους που τους συναντάτε έτσι στο καρφί και στο πέταλο και που ξερνάτε τα σωψυχά σας? Αν ναι, είστε πάρα μα πάρα πολύ τυχεροί, πραγματικά. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά, αρκεί να πεις τα βασικά, τα ουσιαστικά. Λοιπόν, έχω να σας πω τώρα κάτι που λέω βασικό και ουσιαστικό, ότι πλέον δεν κοιτάω το φανάρι για να ξεκινήσω στο δρόμο. Κοιτάω το διπλανό μου, αν έχει ολοκληρώσει το βίντεο στο TikTok, το uploading, αν έχει στείλει μήνυμα στο πετρονίμηση, στο φίλο, βεβαίως. Εκεί που βλέπεις ότι αφήνει την οθόνη, έχει ανάψει πράσινο εντωμεταξύ, αλλά βλέπεις τις κινήσεις του, γιατί λες, κάτσε να δω τι θα κάνει, γιατί μπορεί να αργήσει να πάρει τα χαμπάρια του. Μη συγκρουστούμε, μη φιληθούμε στο πράσινο. Έχουμε αυτά, παιδιά. Πλέον ο σηματοδότης γίνεται ο διπλανός. Από αριστερά και δεξιά, αν βρίσκεσαι στη μέση, και καταλάβατε, πάει λέγοντας. Πολλά κλειστά σχολεία αύριο εν ώψη της κακοκαιρίας. Πού να το φανταζόμασταν παλιότερα ότι θα υπήρχε ένα έτσι 112. Μια φοβισμένη πολιτεία λόγω των πολλών παθημάτων που έχουν γίνει τελικά μαθημάτων. Και τελικά υπάρχει απώλεια μαθημάτων στα σχολεία, διότι πλέον, ξέρετε, είναι καλύτερο. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, οπότε συμπληρώνονται αργίες εξτρά στο καλεντάρι μας, το κοινωνικό. Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Έτσι, είναι πάρα πολύ καλό. Φύλλα και τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά, και φαντάζομαι ότι πολλά παιδάκια χαίρονται που τα σχολεία τους θα είναι αύριο κλειστά.

Τι είναι το McDonald's, ρωτώ. Κληρονομιά είναι το McDonald's, απαντώ. Και ξέρετε τι άλλο είναι το McDonald's. Είναι η τέλεια, η τέλεια αφορμή και δικαιολογία μαζί για να βγεις. Γιατί λες, θα βγω, αλλά μετά θα σταματήσω, ας πούμε, στο Σύνταγμα, στο McDonald's. Βεβαίως, εννοείται. Και πάρα πολλές φορές αποτελεί κίνητρο, κυρίες και κύριοι, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και καλό είναι να λέμε τις αλήθειες μας και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οπότε, όσο κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για Mac. Εννοείται. Από τις 8 μέχρι τις 5 το πρωί, από τις 8 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, το McValue Night σου δίνει 2 από McDouble και Double Chicken Burger μαζί με μεγάλες πατάτες. Πω, πω, αυτές. Οι κρατσανιστές με τον μπόλικο αλάτι. Και με 6,99. Μπορείς να μάθεις περισσότερο στο mcdonalds.gr. Και τέλος πάντων να ηρεμήσει και το ψυχουλίνι και το κυλιτσίνι.

κουβέντα. Χιούμορ και κατάθλιψη. Πότε ένα αστείο θα σε βοηθήσει και πότε ένα αστείο θα σε βλάψει. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί και πολλές εκεί έξω ταυτίζεστε αυτή τη στιγμή απόλυτα με αυτό που λέω, διότι είναι βέβαιο πως έχετε βρεθεί σε αυτή τη θέση, είτε στη θέση του ανθρώπου που έκανε ένα άστοχο αστείο, είτε στη θέση εκείνου που το δέχτηκε πολύ άστοχα. Και είμαι επίσης σίγουρη πως σας απασχόλησε αφού υπόθηκε πολύ με δεύτερες και τρίτες και τέταρτες αναγνώσεις. Η αλήθεια είναι όμως πως το χιούμορ είναι υποκειμενικό. Δείτε τι περνάνε οι stand-up comedians σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι υπάρχει και ένας δίμιος του political correctness που μειώνει έτσι τη βεντάλια των θεματικών. Και φυσικά ο κόσμος, λόγω του ότι έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, άρα και ευαισθησία. Δεν κοιτάμε αν είναι ψεύτο ευαισθησία ή αν είναι αληθινή αυτή η ευαισθησία. Δεν μας απασχολεί. Το θέμα είναι ότι πλέον πρέπει να προσέχουμε τα θέματα που αγγίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε. Και ναι, γιατί δεν είμαστε χοντροκομμένα σκυροδέματα. Είμαστε άνθρωποι με ψυχούλα και η ψυχή μας τα τελευταία χρόνια έχει μπει στο επίκεντρο και πάλι καλά και άργησε, θα πω. Αλλά τέλος πάντων, καλό αργά παρά ποτέ. Το χιούμορ λοιπόν δεν λειτουργεί σε όλους με τον ίδιο τρόπο και μπορεί να πολύ πολύ μοιραίο ψυχολογικά, όπως κλασικά το θέμα και οι ατάκες περί κιλών, είτε πάνω είτε κάτω, την ίδια ζημιά προκαλούν. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση. Μία τέτοια κατάσταση είναι η κατάθλιψη. Δεν έχει γόνιμο έδαφος, ρε παιδιά, για χιουμοράκι. Μη το κάνεις. Μπορεί να το κάνεις για καλό, αλλά μάλλον δεν θα βοηθήσει. Και γενικά, ενώ το χιούμορ μπορεί να είναι φάρμακο για κάποιους άλλους μπορεί να γίνει δηλητήριο. Συμβουλή λοιπόν. Εάν είναι χιούμορ εξυπνάδες για να φανείς εσύ μάγκας, άστο καλύτερα. Μπες και χάζεψε στο TikTok, φάει κανένα τοστάκι, κάνε κάτι άλλο. Εάν το χιούμορ είναι προς όφελος του άλλου και όχι δική σου υποκειμενική φαϊνή, κάντο και αξιολόγησέ το αργά και σταθερά. Εάν το κάνεις γιατί αυτό ξέρεις να κάνεις, μάθε να κάνεις κάτι άλλο και φυσικά αν δεις ότι δεν τραβάει. Προς Θεού, σε και τέμ. Μην το συνεχίσεις για να καλύψεις αυτό το άβολο κενό της σιωπής και των δαγκωμάτων στα χείλια. Πρέπει να περνάει το χιούμορ υπό αξιολόγηση όταν βρίσκεται υπό συνθήκες. Αλλά και εκτός συνθήκων, ας περνάει από μια αξιολόγηση. Καλού κακού.

0: Έστειλε μόλις η Τίνα στο Viber μας. Τίνα, μην το κρατάς έτσι βαριά στην ψυχή σου, το καταλαβαίνω απόλυτα, και λέει ότι κάποτε έκανα ένα αστείο πάρα πολύ κακό, γιατί προσπαθούσα να κάνω καλό και μετά λέει το σκεφτόμουν για μια εβδομάδα και τιμωρούσα τον εαυτό μου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, στο περίπου, δεν θα πω στο ακριβώς, αλλά ξέρω ότι με τυρανούσε για πάρα πολλά βράδια, μέρες και μεσημέρια αυτή η σκέψη. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να τα φιλτράρουμε εμείς, για καλό τις περισσότερες φορές πάμε να το κάνουμε, ή τέλος πάντων για να καλύψουμε αυτό το κενό της αμηχανίας, και τελικά γυρνάει και στους δύο μπούμεραγκ. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτός που το δέχεται το αστείο, είναι και ο άλλος που το έχει πει. Αλλά εντάξει, ας μην είμαστε τόσο αυστηροί με τους εαυτούς μας. Το καλό είναι να εξελισσόμαστε και να μαθαίνουμε και να προχωράμε. Λοιπόν, και προχωρώντας λοιπόν, θα πάω στη 14η Νοεμβρίου, Σάββατο, 8 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ, όπου τι θα συμβεί εκεί, το ξέρουμε όλοι, το Red Bull Sound Clash, μία μάχη μουσική μεταξύ Ρακ και Λίλα, Λίλα και Ρακ, και εσύ γίνεσαι ο κριτής σε αυτό το μουσικό battle, το απόλυτο μουσικό battle, το οποίο κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις και κρίξεις βεβαίως. Δεν μπορώ να κάνω spoiler για το ποιοι θα παραβρεθούν εκείνη την ημέρα στις 14 Νοεμβρίου. Λίγη υπομονή να κάνετε, θα το ανακαλύψετε από μόνοι σας. Πάρα πολύ ωραία βραδιά, δυνατή βραδιά και ένα πάρα πολύ σημαντικό ντεσιμπελόμετρο, διότι σας έχω πει, εσείς είστε ο σημαντικός κριτής. Η ένταση της δικής σας φωνής μπορεί να κάνει την διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, τόσο πιο κοντά στη νίκη φέρνεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Και πώς θα συμβεί αυτό, πώς θα συμβεί το να βρεθείτε εσείς εκεί με τον Ρακ και τη Λίλα και αυτό το πολυπόθητο ντεσιμπελόμετρο, θα μπείτε στο more.com και θα κλείσετε ευθύς αμέσως το εισιτήριό σας.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα, και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: mad.gr.
1: Και τώρα το contouring.
0: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Έτσι, ως λάτρησα τον ντοκιμαντέρ, όχι μόνο επειδή βαπτίστηκα στον δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά επειδή υπάρχει μια έμφυτη έτσι περιέργεια από όταν ήμουν παιδί στις καταστάσεις ταύτισης μεταξύ ημών, και όταν λέω ημών εννοώ των ανθρώπων, αποφάσισα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την κατάψυξη οαρίων, και είδα γενικά ότι είναι από αυτά τα ευαίσθητα θέματα τα οποία δεν τα ακουμπάμε όπως πρέπει, οπότε θεώρησα έτσι κάπου χρέος και καθήκον μου, τόσο προς τον εαυτό μου ως προς και ως προς τον κόσμο, να παραθέσω όλη τη διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την κατάψυξη οαρίων. Και πάντοτε πίστευα πως τα ντοκιμαντέρ είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Δηλαδή πιάνουν και αποτυπώνουν τον παλμό, την καρδιά των προβληματισμών ενός πολύ μεγάλου μεριδίου, ας πούμε, του κόσμου. Και τώρα γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω με αφορμή το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» της Μέρης Μπουλή από το Cinedox, τον κινηματογράφο Δαναό, στις 15 Δεκάτου, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η Δανάη, μια νεαρή κοπέλα που ζει στην Αθήνα, η οποία αποφασίζει να γίνει δότρια οαρίων για βιοποριστικούς λόγους. Με αφετηρία το βίωμα λοιπόν της Δανάης, η ταινία δίνει ορατότητα στις δότριες, θέτοντας ερωτήματα γύρω από το ιατρικό μας σύστημα, αλλά και την προστασία αυτού του συστήματος προς τον άνθρωπο που αποφασίζει να μπει σε αυτήν την αρένα. Νομίζω ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ που θα αγαπηθεί πάρα πολύ, γιατί θα το λέω συνέχεια, δεν χρειάζεται να έχεις περάσει το ίδιο για να ταυτιστείς. Οι χορδές που ακουμπάνε αυτές τις θεματικές είναι υποκειμενικές, και όταν βγαίνεις τελικά από την αίθουσα έχουν ανοίξει πάρα πολλά μονοπάτια προβληματισμού στο μέσα σου, οπότε θεωρώ ότι τα ντοκιμαντέρ είναι εκπαιδευτικά

0: Τι συμβαίνει τις Τρίτες? Τις Τρίτες συμβαίνει Nick's Drop. Βεβαίως το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MOD και την Nick's Professional Makeup. Να υπενθυμίσω και τώρα και να υπενθυμίσω γενικά ότι στο MOD.gr μπορείς να μπεις και να δεις ό,τι γίνεται στο Nick's Drop. Και αν δεν πρόλαβες το live επεισόδιο του στο TikTok, μπορείς να μπεις στο YouTube του MOD κάθε Τρίτη στις 4 live στο TikTok του MOD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV. Λοιπόν, η αναζήτηση της τελικής οκτάδας συνεχίστηκε με την Εύα Σόμ, την Κριστιάνα και τον Σαλβατόρε. Τρεις ακόμη φωνές τραγούδησαν μπροστά στην Ελίλα και τον Σταβέντο. Δεν είναι κακό να δηλώσεις την αδυναμία σου. Μπορείς να το κάνεις στο Viber μας 6936466656 και να μας πεις ναι, αυτός ή αυτή έχει αυτό το κάτι που μου έκανε εμένα το κλικ. Δεν είναι ντροπή, παιδιά. Είναι καλό να τις δηλώνουμε τις αδυναμίες μας. Δείχνει και χαρακτήρα, τέλος πάντων, γιατί μετά σε λένε και κολοτούμπα. Όχι τίποτα άλλο.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, τότε.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Βρε καλώς τους εδώ σε ένα ακόμα Mad Night. Σήμερα ημέρα Τρίτη. Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκυρή κοντά σας μέχρι και τις 12. Και νομίζω ότι αυτό το section περί χιούμορος άγγιξε πολλές ευαίσθητες χορδούλες και ψυχούλες. Συγγνώμη, βρε παιδιά.
0: Mad Radio 106,2.
4: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, να βγάζουμε λίγο στη φόρα και τα κακό σκήμενά μας. Άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, ένα συγχωροχάρτη το δικαιούμεθα. Every now and then, τέλος πάντων. Λοιπόν, συγχωροχάρτη έχουμε και από την Pizza Fan, ξέρετε, διότι έχει έρθει με τα μπούνια. Δρυμύτερη έχει επιστρέψει με τα πρωτεϊνικά της, τα γεύματα, τα φανταστικά, αλλά και με γλυκάκι. Εντάξει, εγώ που έχω αδυναμία στα γλυκά, μιλάει κατευθείαν στην ψυχή μου. Με κοιτάζει μέσα στην ψυχή η Pizza Fan. Λοιπόν, συνεχίζει να παρουσιάζει εντυπωσιακές γλυκές προτάσεις που αξίζουν οπωσδήποτε να δοκιμαστούν από εσένα. Ο νέος πρωταγωνιστής λέγεται, αχ, θεέ μου, Cheesecake Tropical Crunch Bites. Και απογειώνει κάθε μπουκιά όλες τις ώρες. Ένας μοναδικός συνδυασμός. Δεν μπορώ να τα πω γιατί μου τρέχουν τα σάλια. Υφών και γεύσεων με τραγανή ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake. Εξωτικό ανανά, γιατί μου το κάνετε αυτό. Μπισκότο Lotus Biscoff, αλλά και επιλογή με πλούσια μερέντα. Πω, ανεβαίνει η πίστα. Σε μερίδες των 4 και των 8 τεμαχίων για να απολαμβάνεις μόνος ή με παρέα Cheesecake Tropical Crunch Bites. Η απόλυτη λιχουδιά από την Pizza Fan. Και συμβουλή τώρα μεταξύ μας. Δεν τα μοιραζόμαστε τα γλυκά. Να πάρετε 2, 3, 5, 10. Μην τα μοιραστείτε ολόκληρο το γλυκάκι.

Είναι και κάποιες συνθήκες, βρε παιδάκι μου, που έρχονται ως μάνα εξ ουρανού. Κρατάμε το μάνα και του ουρανού, τα βάζουμε στην ίδια πρόταση, αλλά το καθένα πρέπει να έχει τη δική του σημαντικότητα και σημασία, κυρίες και κύριοι, διότι αν είστε γονείς, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει τα παιδιά να παραμένουν απασχολημένα και χαρούμενα. Και ορισμένες φορές δεν είναι κακό να θέλετε να κάνετε guest εμφανίσεις σε αυτές τις πολύ ευχάριστες συγκυρίες των παιδιών, γνωρίζοντας βέβαια ότι κάποιος άλλος έχει αναλάβει ό,τι αφορά τη διασκέδασή τους. Γενέθλια, γιορτές, ακούστε προσεκτικά, Volta Fan Park, Avenue και Athens Metro Mall. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί έχουν σκεφτεί τα πάντα για εσάς πριν από εσάς, ούτως ώστε να κάνετε guest εμφάνιση και τα παιδιά σας να σας ευγνωμονούν. Βεβαίως, προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, μασκότ, εσείς απλά εμφανίζεστε, χαίρεστε, χαίρονται και τα παιδιά και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Volta Fan Park και 697-096-91-82.

Και ναι, ήρθε αυτή η ώρα. Ποια ώρα είναι αυτή? Η ώρα για την οποία συζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και ήταν από αυτά που λες, μωρέ θα γίνει. Μωρέ, μήπως μας δουλεύουν ψιλογαζί. Μωρέ, μήπως είναι αυτά που ακούγονται πάρα πολύ ωραία, αλλά τελικά γίνεται μια τρύπα στο νερό? Όχι. Ήρθε η ώρα για την απαγόρευση των social σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Αύριο κατατίθεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου αναφορικά με την απαγόρευση των social σε ανηλίκους κάτω των 15, με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους». Δεν ξέρω τι λέγονται επιγραμμικές υπηρεσίες. Τέλειος τίτλος, πολύ σοβαρός για όλη αυτή τη φόλα που τρώμε κάθε μέρα στα social. Για να δούμε, κουράγιο θα ευχηθώ στους γονείς και στους κηδεμόνες και περαστικά στα παιδιά. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η πίστα καθόλου, αλλά πρέπει να την περάσουμε.

0: αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το Mad Radio 106,2 από το Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114. UGG Season Event, 17 Οκτωβρίου, 12 με 7, είσοδος ελεύθερη. Για τα διαδραστικά workshops απαιτείται εγγραφή. Βρες το σχετικό banner στο mad.gr.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
3: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
4: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώα Θανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
5: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: The Dreamers.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Mad Radio.
8: Mad Radio 106,2.

έρχεται η Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και μου αρέσει να παίρνω αυτές τις παγκόσμιες ημέρες ως ένα friendly και kind reminder για να κάνουμε ωραία πράγματα, για να συμβάλλουμε, για να αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα. Δεν χρειάζεται να τα γνωρίζουμε όλα, αρκεί να πιανόμαστε από αφορμές. Αφορμές που μας κάνουν να μαθαίνουμε πράγματα. Η E-Waste Day, η ανακύκλωση συσκευών ΑΕ, φέρνει ξανά το ειδικά διαμορφωμένο βαν στις γειτονιές μας έως τις 20 Οκτωβρίου σε συνεργασία με τους Δήμους Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Γιαννιτσών, ενημερώνοντας τους πολίτες για τη σωστή ανακύκλωση. Είναι αυτό που σας έλεγα για την πληροφορία. Μπορείτε να παραδώσετε και μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, γιατί κάθε συσκευή μετράει, και μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο electrocycle.gr ή να καλέσετε στο 210 53 19 780.

0: Έχουν τα musical τη δική τους μαγεία. Είναι μια κατηγορία ξέχωρη από μόνη της, γιατί συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα και είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Όπως το Μαγαζάκι του Τρόμου, ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα musical όλων των εποχών, το οποίο ξεκίνησε στο ανακοινισμένο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, σε απόδοση κειμένου φυσικά, στίχων και σκηνοθεσίας Θέμητας Μαρσέλου. Μια παράσταση με εκρηκτική ενέργεια, έτσι ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα, καταμάχητα στοιχεία, έτσι συνδυασμός πολλών ωραίων στοιχείων. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ντέμιεν Στρατής, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα, Ιουλίτα Μωυσιάδου, Ντόρα Γκέκα, Ορέστης Στήλος, Άννα Πασπάτη και ο Αντώνης Λουδάρος. Το MAD TV και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας και έχουν εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο 6936 6956, να γράψετε τη λέξη μαγαζάκι και να κερδίσετε τη δική σας πρόσκληση για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 9. Στείλτε, γιατί ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και θα εξαντληθούν. MAD
1: Radio. Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα.
2: Και
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλέ, τώρα πήρα χαμπάρι ότι είναι Τρίτη και 13. Τι φόλα και αυτή που έχουμε φάει να τη μαυρίζουμε αυτή τη μέρα με το καλημέρα της. Δηλαδή από χθες το βράδυ και να λες πω από Τρίτη και 13 τι θα μου συμβεί. Τίποτα δεν συνέβη, ρε παιδιά. Αφήστε τα, μην τα συνδυάζετε. Ακούστε το Mad Radio 106,2 σαν ακόμα Mad Nights μέχρι και τις 12 μαζί. Δάφνη Καραβοκύρη μαζί σας, κοντά σας εδώ στη Σέντρα. Λοιπόν, είναι και αυτό το σώμα το οποίο μιλάει, βρε παιδάκι μου, μιλάει. Και ενώ νομίζουμε ότι το ακούμε, εμείς είμαστε στο δικό μας σήμα και εκείνος στο δικό του. Και όταν εκπέμπει σώμα στο σώμα, δεν μπορούμε να κάνουμε μετάφραση. Υπάρχουν παρόλα αυτά 5 σημάδια που θα τα βάλουμε εδώ μαζί όλα στο τραπέζι, τα οποία θα πρέπει να μας κάνουν να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα σχετικά με την πείνα, ας πούμε, που νιώθουμε. Την πείνα που νιώθει ο οργανισμός και όταν τη νιώθει αυτή την πείνα, είναι υπό συνθήκες και θέλει καλά, υγιεινά, λιπαρά. Μία συνθήκη, ας πούμε, όταν έχει πήξει το κεφάλι σου και βρίσκεσαι σε σύγχυση. Μπερδεύεις τα δεδομένα σου, ξεχνάς το όνομά σου, δεν ξέρεις σε ποιον όροφο μένεις. Εκεί τρως χωρίς δεύτερη σκέψη και μπαίνουν τα περισσότερα στη θέση τους. Όταν έχεις κακή διάθεση και αυξημένο άγχος, άραξε, πάρε μια ανάσα, μην μιλήσεις άνθρωπο και τρώγε, αυτή είναι η απάντηση. Όταν έχεις ξηροδερμία και ερεθισμένα μάτια, ναι, προφανώς ρήπανση, προφανώς μπλε ακτινοβολία, ολούθε, παντούθε, κινητά, τάμπλετ κτλ. Αλλά λίγα λαχανικά, λίγα φρουτάκια, λίγο νεράκι, δεν βλάπτει, θα βοηθήσει. Δεν λύνουν, παιδιά, αυτά το πρόβλημα, αλλά δεν βλάπτουν κιόλας. Όταν κρυώνεις, ας πούμε, συνεχώς και τουρτουρίζεις, φάει κανένα λιπάκι, λίγο τσιτσί. Αν είσαι vegan, θα τη βρεις στην άκρη σου και σε άλλες τροφές, δεν θα πάθεις κάτι. Το πολύ πολύ να βγάλεις 3 από τα 6 layers ρούχων που φοράς εάν τουρτουρίζεις. Πείνα είναι, παιδί μου, πείνα είναι, σε γιγαζώσει. Τσίμπα κάτι.

το Σαββατάκι είναι καθοδόν. Ναι, είναι καθοδόν, γιατί ο χρόνος είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό και το Σαββατάκι φέρνει μαζί του δώρα. Δώρα, εκδήλωση, event και πολλά όμορφα θα συμβούν. Και το Mad Radio θα είναι εκεί βεβαίως. Τώρα θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Ag Season Event έρχεται στο χώρο του Fiat, λεωφόρο Σύγκρου 114. Ένα all day event αφιερωμένο στον μαγικό κόσμο της Ag, με τη νέα συλλογή της, με μουσική, με δωρεάν παιχνίδια και με δώρα. Και αν νιώθεις πιο δημιουργικός ακόμα, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα 4 πιθανά workshops δημιουργίας που είναι επίσης δωρεάν. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live με την Κατερίνα Πευτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Η είσοδος σαφώς σαφέστατα είναι ελεύθερη. Για τα διαδραστικά workshops απαιτείται εγγραφή, οπότε μπορείτε να μπείτε στο mad.gr να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να κάνετε τα κουμάντα σας.

0: Your husband is coming.
1: Όσο η Ράε ψάχνει τον άντρα της, εμείς μπορούμε να μπούμε στο mat.gr, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία κειμενάκια και πληροφορίες από όλον τον κόσμο. Τέλειο, τέλειο, φανταστικό να υπήρχε μενού ντοπαμίνης. Λοιπόν, μάλλον όμως κάτι το πλησιάζει, οπότε πάμε να το ανακαλύψουμε μαζί. Αυτές οι οδηγίες που θα δοθούν από το mat.gr αφορούν εκείνους που έχουν εγκώσει με το σκρολάρισμα στα social και θέλουν να πάρουν κυριολεκτικά την κατάσταση στα χέρια τους και μια ανάσα μαζί. Είναι, λέει, η τελευταία λέξη της μόδας στα social, γιατί φυσικά συνδυάζεται με το παγκόσμιο κίνημα ευεξίας της ψυχής. Όλα τα σαρδαμάκια βγάζουν νόημα άμα τα κολλήσεις μεταξύ τους. Απλά πράγματα δημιουργείς το δικό σου μενού χαράς. Μια λίστα με πράγματα που σε κάνουν εσένα προσωπικά χαρούμενο. Μια βόλτα, γυμναστική, μαγειρική, μουσική, βιβλία, βόλτα με τα μάξι και πάει λέγοντας you simply stick to your menu. Πότε κάνεις τελευταία φορά κάτι που ηρέμησε το ψυχουλίνι σου? Για μπες στο Viber και πες μου 6936 46 656.

0: 96,2 προτείνει.
1: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
2: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
3: Είναι.
2: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
4: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
5: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
1: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
1: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
5: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
6: Ρόσμερσχολμ. Στις ομιχλώδεις όχθες των νορβηγικών φιόρδ, ένας άνθρωπος του Θεού και μια σιρήνα από τον παγωμένο βορρά ερωτεύονται το θάνατο και ανακαλύπτουν τη ζωή. Γιώργος Γλάστρας, Σίμος Κακάλας, Ιρό Μπέζου, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Χαρίσης ζωντανεύουν το κορυφαίο αριστούργημα του Χέντρικ Ίψεν σε διασκευή σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Ρόσμερσχολμ. Από τις 12 Νοεμβρίου στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν, Φρυνήχου 14, Πλάκα. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
7: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
8: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
7: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
8: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
9: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέα Ζάμπκε. Προμηθέα Ζάμπκε.gr.

Μιας και είμαστε μουσικό κανάλι και μουσικό ραδιόφωνο που αγγίζει το χώρο αυτό από κάθε άποψη ή μάλλον και το χώρο αυτό, ας μπούμε στα παπούτσια των καλλιτεχνών και να δούμε ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν σε σχέση με την ενοικίαση χώρων για τις συναυλίες τους. Και θα μου πεις, μα δεν τα κανονίζουν οι ίδιοι, τα κανονίζουν οι διοργανωτές τους κτλ. Ναι, αλλά από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όταν ο διοργανωτής δυσκολεύεται να διοργανώσει γιατί οι τιμές έχουν ξεφύγει, εκεί ξεκινάει προβλέμο μεγάλο. Με αφορμή τον ongoing θεσμό του, please και να άκουσα ένα πολύ ωραίο podcast με τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Αν γουστάρει η ψυχούλα σας και τα φτάκια σας τα podcast, αναζητήστε το, γιατί

0: και μετά σου λέει γιατί τα παιδιά τρέχουν στο εξωτερικό. Γιατί εκεί τους αναγνωρίζουν, βρε παιδιά. Δεν τους λένε εκ προημίου θα σε μπούφω αν κάτσεις στην Ελλάδα. Αλλά μιας που έκατσες, κάτσε να σου πούμε πως δεν θα πετύχεις. Με δύο διακρίσεις επέστρεψε η ελληνική αποστολή από τον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων που πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία. Μπράβο στα παιδιά εκεί ανώτερα. Και όσο πιο μακριά γίνεται από εδώ. Αυτό ήταν το καλό νέο της ημέρας. Γιατί δεν θα ήταν ένα ακόμα Mad Nights αν δεν έκλεινε με το καλό νέο της ημέρας. Θα μου πεις ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, ρε Δάφνη, τρεχάτε έξω. Δεν ξέρω, βρε παιδιά. Βλέπετε εδώ να σημειώνεται καμία πρόοδος. Δεν ξέρω. Πάρτε το πάνω σας και ο καθένας σας πάρει τις αποφάσεις του για τη ζωή του. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα, παραλίγο καλημέρα ή καλή συνέχεια. Κρατάτε ό,τι αγαπάτε, ό,τι βολεύει το πρόγραμμά σας και το ψυχουλίνι σας. Αύριο να ακολουθούν τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Εν συνεχεία Γιάννης και Γιάννης Φέη, Πέτρος και Κατερίνα. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και στη συχνότητα του Mad Radio 106,2. Από μένα, bye. Και τα λέμε αύριο στις 9 ακριβώς.
1: Mad Radio 106,2.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τα ψυχοσωματικά μου μέσα. Η ανατρεπτική κωμωδία της ομάδας Νουνκ και της Ευαγγελίας Γατσοτή μετά τη μεγάλη περσινή της επιτυχία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή Μπέκετ. Πρεμιέρα 5η 29 Οκτωβρίου. Παραστάσεις κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.